ενθαρμένη. Αλλά το κίνητρο έχει αξία, η διάθεση βαραίνει. Και ήταν αυτό που το πνεύμα του Θεού έβαζε μέσα στην καρδιά τους. Το πρώτο λοιπόν η συνήθεια, το δεύτερο η βοήθεια, το τρίτο και τελευταίο η αλήθεια. Και πρέπει να προσέξουμε πάνω σε αυτό, αδελφοί. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού έχει κάνει και ένα άλλο λάθος σε κάποιες περιόδους και σε κάποιες περιοχές. Ελάτε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι πεινασμένοι. Ελάτε να καλύψουμε κοινωνικές ανάγκες που είναι τόσο πολλές γύρω μας. Και ξεχνάμε ότι είναι βασικό και θεμελιακό να τους δώσουμε και το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, οι πιστοί δυστυχώς ξέφυγαν σε δύο ακραίες καταστάσεις, σε δύο άκρα. Άλλοι δίναν μόνο το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους που πεθαίναν από την πείνα. Και όταν πεθαίνεις από την πείνα δεν ακούς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και άλλοι πάλι βοηθούσαν αυτούς τους πεινασμένους να φάνε και δεν τους λέγαν τίποτα για τον Χριστό. Και εδώ είναι που πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός. Θυμηθείτε τι έκανε ο Κύριος. Ερχόνταν οι άνθρωποι κοντά του, τους δίδασκε το λόγο του Θεού, φρόντιζε και να φάνε. Ερχόνταν κοντά του οι άρρωστοι, τους θεράπευε, αλλά τους έδινε και την αλήθεια του Θεού. Αυτός ο συνδυασμός είναι η αποστολή εκείνη στην οποία μας έχει καλέσει ο Χριστός. Και όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Εφεσίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, χρησιμοποιεί έναν λεκτικό νεολογισμό που πάντα μου κάνει εντύπωση. Προσέξτε. Αληθεύοντες εις την αγάπη του. Δεν τι ωραίο συνδυασμός. Και αγάπη και αλήθεια. Όχι μόνο αγάπη, γιατί τότε το αποτέλεσμα είναι προσωρινό. Όχι μόνο αλήθεια, γιατί οι σωματικές συνθήκες είναι πολλές φορές τραγικές. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Συνδυάζουμε, τα βάζουμε και τα δυο μαζί, όπως προσπάθησε τότε να κάνει η πρώτη Εκκλησία του Χριστού, ώστε να υπάρχει ισορροπία, να υπάρχει συμμετρία, να υπάρχει ομορφιά. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, ξαναγυρίζοντας το εδάφιο εκείνο που το είδαμε και πιο πριν, που τα αναφέραμε στην αρχή, το τελευταίο του κεφαλαίου Β, ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζωμένους. Μια όμορφη εικόνα, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα, μια ατμόσφαιρα πνεύματος.

χαρά και ενθουσιασμό προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία τους σωζωμένους. Μια όμορφη εικόνα. Ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Μια ατμόσφαιρα πνεύματος.

χαρά και ενθουσιασμό προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία τους σωζωμένους. Μια όμορφη εικόνα, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα, μια ατμόσφαιρα πνευματική, χαρούμενη, αποδοτική, που γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό.

να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός σου, ζωντανός, δυνατός,

0: σύγχρονος, πρακτικός. Ήρθε σήμερα το πρωί να ελέγξει τις καρδιές μας.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανόνια αυτών, οι οποίοι κάνουν η Αποστολική Άρση τα λαθροκομεία της Αθηνής.
1: Ένας από τους διακοπούς διηγήθηκε το εξής περιστατικό, το οποίο έχει μέσα του ένα όμορφο και βαθύ δίδαγμα. Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθη το νοσοκομείο στο οποίο επρόκειτο να εργαστεί. Μαζεύτηκαν λοιπόν στο μεγάλο θάλαμο του νοσοκομείου οι άρρωστοι, οι οποίοι τον παρεκάλεσαν να τους πει δύο λόγια, ό,τι ήθελε, για παρηγοριά και για ενθάρρυνση. Διότι καθώς γνωρίζομαι, ο λεπρός βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση. Είναι μια αρρώστια ιδιώνυμη, η οποία έχει περιστατικά ή μάλλον έχει εκδηλώσεις οι οποίες είναι πολύ αποκρουστικές στον άνθρωπο. Είναι η λεπρή όντα άξια μεγάλης συμπαθίας. «Πες μας, γιατρέ», του είπαν, «κάτι, γιατί θέλουμε να σε ακούσουμε». Και ο γιατρός ομολογούσε εκεί στη συντροφιά ότι δεν είχε κανένα θέμα, διότι δεν είχε έρθει στο νοσοκομείο για να τους μιλήσει για κάποιο ειδικό θέμα, αλλά μόνο να τους γνωρίσει προσωπικά. Και ενώ τους εξηγούσε αυτό το πράγμα, παρατήρησε δύο λεπρούς να μπαίνουν, αλλά με τα χέρια τους πίσω, προσπαθούσαν να τα κρύψουν. Και εκείνη την ώρα, μας είπε ο γιατρός, ήρθε στο νου μου το θέμα της κουβέντας που ήθελα να τους κάνω. Και τους άρχισε ως εξής. Τους είπε, είμαι χειρουργός και ξέρετε ότι δίνω μεγάλη αξία και σπουδαιότητα στα χέρια τα ανθρώπινα. Η ικανότητα του χειρουργού βρίσκεται κατά μέγα μέρος στην ικανότητα των χεριών του. Γι' αυτό και ως χειρουργός μου αρέσει να μελετώ τα ανθρώπινα χέρια. Και μπορώ, χωρίς να πέφτω έξω πολύ συχνά, μπορώ, προσθέτει ο γιατρός, να μαντέψω το επάγγελμα ενός ανθρώπου από την κατάσταση των χεριών του. Είμαι ένας μελετητής των χεριών. Και εκείνο το θέμα το οποίο μου αρέσει περισσότερο να μελετώ είναι τα χέρια του Κυρίου μας, τα οποία

ένδειξή τους να τα βλέπω απάνω στο σταυρό, ματωμένα και πονεμένα. Και κατόπιν από το σταυρό, εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πρόσθεσε ο γιατρός, είναι να βλέπω τα χέρια του δοξασμένου και αναστάντος Χριστού με τον τύπο των ύλων από το σταυρό. Πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι ο Χριστός ηθέλησε να δοξάσει τον ανθρώπινο πόνο. Και ένα πράγμα το οποίο πήρε μαζί του επάνω στα επουράνια ο Κύριός μας ήταν ο ανθρώπινος πόνος με τα σύμβολα των τύπων των ύλων τα οποία πήρε μαζί του. Μόλις άκουσαν αυτές τις σκέψεις αυτοί οι δύο άρρωστοι που έκρυβαν τα χέρια τους, τα έδειχναν, τα έφεραν μπροστά και τα έδειχναν, γιατί με το να δείχνουν εκείνο το πόνο τον οποίο είχαν και προσπαθούσαν να τον κρύψουν, αισθανόταν μια υπερβολική ανακούφιση, γιατί τους είχε φύγει αυτό το κόμπλεξ του πόνου και της μειονεκτικότητας την οποία αισθάνονταν έχοντας τα χέρια τους φαγωμένα από τη λέπρα. Πολλοί από εμάς έχουμε αυτό το κόμπλεξ του πόνου στην καθημερινή μας ζωή. Από προβλήματα ατομικά, από λάθη τα οποία κάνουμε, από προβλήματα οικογενειακά, από προβλήματα του παρελθόντος τα οποία μας άφησαν ένα στίγμα ή μια πληγή απάνω στη ψυχή μας. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το κρύψουμε, και όσο το κρύβουμε τόσο μας κατατρώει η ενοχή, η οποία ενοχή κυριολεκτικά ροκανίζει μέσα την εσωτερική μας ζωή και την κατατρώει όπως το σκουλίκι κατατρώει το φρούτο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι που έχουμε κάποιο πόνο επάνω στο σώμα μας ή επάνω στη ψυχή μας είναι να θεωρήσουμε αυτό το πόνο ως ένα μέσον δόξης η δική μας. Ο Απόστολος γράφει «Εάν συμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν», συνενώνοντας έτσι τον ανθρώπινο πόνο με την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ανακουφιστεί από πολλά βάρη. Όταν καταλάβει καλά ότι ο ανθρώπινος πόνος, η ανθρώπινη δοκιμασία, η ανθρώπινη θλίψη είναι ο προθάλαμος της δόξης. Και έτσι μπορεί να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το συνέστημα της κατωτερότητος με το να δείχνει τον πόνο του, να τον εξωτερικεύει τον πόνο του, γνωρίζοντας ότι τον πόνο τον πήρε μαζί του ο δοξασμένος Χριστός απάνω στον ουρανό και ότι το ελαφρόν της θλίψεως εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης για το κάθε παιδί του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται ως άνθρωποι οι οποίοι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο πόνου, ατυχών περιστατικών που συμβαίνουν στη ζωή μας, σε έναν κόσμο θλίψεων, σε έναν κόσμο φόβων που αισθανόμεθα κάπως μειονεκτικοί απέναντι στα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται να βρούμε κάποιο πρόσωπο να ανοίγουμε την καρδιά μας και να του λέμε τον πόνο μας για να φύγει αυτό το βάρος. Αυτό το πρόσωπο φυσικά είναι ο Χριστός, ο Κυριός μας, ο Αρχιερέας μας, ο Μεγάλος, εις τον οποίον προσερχόμεθα μετά παρησίας και του λέμε τον πόνο της καρδιάς μας, αλλά είναι καλό να έχουμε και κάποιον ομόψυχο να ανταλλάσσουμε τον πόνο της καρδιάς μας. Είναι θεραπευτικό αυτό, να έχουμε κάποιο ομόψυχο να ανταλλάσσουμε σκέψεις και γνώμες και οικοδομητικές συνομιλίες ώστε αυτό το βάρος από μέσα μας να λιγοστεύει και να διαλύεται. Ο Κυριός μας λέει «Ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξαλαφρώσω το φορτίο σας». Δεν θα υπήρχε ανάσταση και δόξα εάν δεν προηγείται ο Σταυρός. Ο πόνος και τα παθήματα του Σταυρού οδήγησαν τον Κύριό μας στη δόξα. Οι πόνοι και τα προβλήματα που υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή είναι καλό να χρησιμοποιούνται και να εκμεταλλεύονται σαν μέσα τα

οποία μας οδηγούν στη δόξα, ώστε αυτό το πάθημα, αυτό το ατύχημα, αυτός ο πόνος, αυτή η θλίψη να είναι μέσα μας σαν ένα ηθικό έργο το οποίο κάνουμε, έτσι ώστε εποφελώς μια μέρα αυτά να μετατραπούν σε δόξα. Ας μην περιμένουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, από αυτή τη ζωή τα πράγματα όλα ρόδινα. Είναι μια ζωή θλίψεως, επειδή είναι μια ζωή αμαρτίας και παρακοής απέναντι του Θεού. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη να αντιμετωπίζουμε τη θλίψη, τον πόνο, την κατάθλιψη, τη δοκιμασία με ένα πνεύμα θριαμβευτικό, όπως και ο Κύριός μας το αντιμετώπισε, όπως και αυτοί οι λεπροί, οι οποίοι όταν έμαθαν ότι η αρρώστια μπορεί να είναι ένα σύμβολο δόξας και ένα προστάλαμος δόξας, σήκωσαν τα χέρια τους και τα έδειχναν, δεν ντρεπόνταν. Το αίσθημα της κατωτερότητος είχε εξαλειφθεί, είχε αφανιστεί. Τα έδειχναν τα χέρια τους. Γιατί και ο Κύριος μας έδειξε τα δικά του χέρια. Του είπε του Θωμά, πιάσε Θωμά και γυδές, ότι είναι τα ίδια τα χέρια που υπέφεραν τους πόνους του Σταυρού. Και αυτόν τον πόνο τον πήρε μαζί του απάνω στον ουρανό, στη δόξα ο Κύριος, για να μας θυμίζει πάντοτε ότι στον πόνο μας θυμάται. Τον έχει στα χέρια του ακόμα. Το μόνο πράγμα που πήρε από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό όταν η ανθρώπινη καρδιά προσεύχεται προς τον Θεό, να προσεύχεται με καμάρι, με παρηγοριά και με δύναμη, όταν βρισκόμεθα σε κακοτοπιές δοκιμασίας και προβλημάτων, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα πρόσωπο, ο οποίος επηρεάστηκε αυτός κατά πάντα και επώνησε και αυτός κατά πάντα και συνεπώς δύναται να βοηθήσει τους θλιμμένους και τους πονεμένους και τους πειραζομένους. Ψάλλουμε, αδερφοί, έναν ύμνο, ο οποίος έχει αριθμό 165. Ύμνος 165.

Ας σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί, ο καθένας μας με ειδικές ανάγκες, αλλά όλοι μαζί με ένα κοινό σκοπό να λατρέψουμε το όνομά Σου, να Σε ευχαριστήσουμε για τα τόσα πράγματα τα οποία έχεις κάνει στη ζωή μας και κάνεις κάθε μέρα και για τα οποία δεν είμαι θα άξιτο, ομολογούμε. Ήρθαμε να Σε ευχαριστήσουμε διότι βρισκόμαστε σε μονοπάτια αμαρτίας και ασωτίας και Εσύ μας εκάλεσες και εμείς Σε ακολουθήσαμε. Και από τη στιγμή που Σε ακολουθήσαμε μέχρι τώρα δεν το έχουμε μετανοήσει, γιατί βρήκαμε κοντά Σου εκείνο που δεν βρίσκαμε άλλοτε αλλού. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα διότι μας δέχεσαι δια του Ιησού Χριστού, του σωτήρα της ψυχής μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έγινε άνθρωπος και πόνεσε, πόνεσε περισσότερο από ότι ο καθένας μας μπορεί να πονέσει εδώ στη ζωή. Πόνεσε και θλίβει και διώχθη και σταυρώθηκε, αλλά μέσα από αυτό τον πόνο και από αυτές τις θλίψεις Εσύ έβγαλες δόξα και ανύψωση. Είναι μας χάρη να καταλάβουμε αυτό το μάθημα εδώ στη ζωή, ώστε στα προβλήματα και στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής να μην τα χάνουμε, να μην καλλιεργείται μέσα μας ένα πλέγμα κατωτερότητος, αλλά ένα καμάρι γνωρίζοντας ότι μέσω αυτών των προβλημάτων, των ατυχημάτων, των θλίψεων και των πόνων εργάζεσαι Εσύ τη δόξα μας. Αυτό είναι αλήθεια, διότι ψέματα δεν λες. Και αν είμαι θα δω σήμερα, είμαι θα διότι στηριζόμεθα στα λόγια Σου, τα αληθινά και τα σωτήρια. Σήμερα θα ακουστεί ο λόγος Σου σε πολλά μέρη και από πολλές ψυχές. Με το Πνεύμα Σου το Άγιον, Εσύ ο Θεός, κάμε μεγαλεία και θαυμάσια διαμέσου του λόγου Σου. Φέρε ψυχές σε μετάνοια, σε παρακαλούμε, ο άνθρωπος να δει τον εαυτόν του ποιος είναι πράγματι και όχι όπως ποιος του αρέσει να είναι. Να δούμε όλοι μας τον εαυτό μας στον καθρέφτη του νόμου Σου, στον καθρέφτη του Ιησού Χριστού και με ταπείνωση να δεχτούμε ότι είμεθα αμαρτωλοί άνθρωποι και χρειαζόμεθα βοήθεια από Σένα, σωτηρία από Σένα, κάθαρση από Σένα, αγιασμό από Σένα, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και πληρέστερα το βάθος και το ύψος και το μήκος και το πλάτος της αγάπης Σου, η οποία υπερβαίνει πάσαν γνώση. Μίλησε Εσύ στον καθένα εδώ με το Πνεύμα Σου και δώσ' Του ακριβώς εκείνο που ο καθένας μας χρειαζόμεθα, ώστε φεύγοντας από εδώ να φύγουμε πλουσιότεροι σε πνευματικά νοήματα, να φύγουμε δυνατότεροι σε δυνάμεις Ιησού Χριστού, να φύγουμε με ευδοξολογία στην καρδιά μας και στο στόμα μας για όσα έκανες για του Ιησού Χριστού και για όσα εξακολουθείς και κάνεις κάθε μέρα στη ζωή μας. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Thank you.

Ο λόγος του Θεού, το σύνταγμα της βασιλείας του Θεού, ο καταστατικός χάρτης της βασιλείας του Θεού, που όποιος τον παραβαίνει πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες. Αυτό απαιτεί δικαιοσύνη. Ακόμα και στα πολιτιακά συστήματα υπάρχει ένα σύνταγμα σε κάθε χώρα που κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το παραβεί, και αν το παραβεί θα τιμωρηθεί. Και αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλους τους πολίτες του κάθε κράτους. Και δέχονται τις συνέπειες με ευχαρίστηση, χωρίς διαμαρτυρία. Ο λόγος του Θεού είναι μια πνευματική νομοθεσία βάσει της οποίας ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει εάν θέλει να ικανοποιήσει τους σκοπούς της ζωής του. Και οι σκοποί της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι να αποκτήσει αιώνια ζωή. Εκεί θα ξεδιψάσουν οι πόθοι της ανθρώπινης ψυχής, πουθενάλλου. Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, ξέρουμε ότι διαρρείται σε δύο μεγάλα μέρη, στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη μιλεί για τη δικαιοσύνη του Θεού. Η Καινή Διαθήκη μιλεί περισσότερο για την αγάπη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού τιμωρεί τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού συγχωρεί τον άνθρωπο. Και τον συγχωρεί όχι για μία ή για δύο αμαρτίες, αλλά για όλες τις αμαρτίες. Και αυτό είναι το μεγαλείο της χάριτος του Θεού. Βάσει της υποσχέσεως του αληθινού Θεού, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, και αμαρτωλός, η λέξη ολός, σημαίνει πλήρης αμαρτιών. Ο άνθρωπος ο πλήρης αμαρτιών, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, συγχωρείται και καθαρίζεται τελείως από τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έζησε όμως υπάκουος σε αυτό το πνευματικό σύνταγμα, σε αυτή την πνευματική νομοθεσία του Θεού. Και μέσα στην ανθρώπινη εμπειρία βλέπουμε, στη δική μου εμπειρία το βλέπω, όσες φορές παρακούω τον Θεό, πληρώνω τα σπασμένα της παρακοής μου και το δέχομαι με ευχαρίστηση. Δεν μπορείς να περνάς τα κόκκινα φώτα χωρίς να τιμωρηθείς. Γιατί αν περνάς τα κόκκινα φώτα χωρίς να τιμωρηθείς, θα δημιουργήσεις και για τον εαυτό σου και για τους άλλους ανθρώπους τρομερά ατυχήματα και δράματα.

κόκκινα φώτα χωρίς να τιμωρηθείς. Θα δημιουργήσεις και για τον εαυτό σου και για τους άλλους ανθρώπους τρομερά ατυχήματα και δράματα. Και για ένα τέτοιο δράμα θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Κόκκινα φώτα χωρίς να τιμωρηθείς. Θα δημιουργήσεις και για τον εαυτό σου και για τους άλλους ανθρώπους τρομερά ατυχήματα και δράματα. Και για ένα τέτοιο δράμα θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Πού τότε, πού τώρα. Δεν είναι έτσι. Οι εποχές δεν αλλάζουν τις αρχές του Θεού. Ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ούτε τα γεωγραφικά πλάτη, ούτε τα γεωγραφικά μήκη μπορούν να αλλάξουν τη γνησιότητα και τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Οι ίδιες ηθικές αρχές του Θεού ισχύουν στο Παρίσι, όπως ισχύουν και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος. Και επίσης ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανάλογα με το πρόσωπο με το οποίο έχει να κάνει. Του Θεού τα μέτρα είναι ένα και μόνο, και με αυτό μετράει. Ούτε στην προσωποληψία παρά το Θεό, γράφει ο Απόστολος. Εάν είσαι Δαβίδ ή αν είσαι Απόστολος Πέτρος ή αν είσαι η Κυρά Μαρία, με τα ίδια μέτρα θα μετρηθείς ενώπιον του Θεού. Σε αυτή την εποχή, το 1000 π.Χ., ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και ενώ τα στρατεύματά του πολεμούσαν τους Αμμονίτες, αυτός βγήκε στην ταράτσα του παλατιού του να κάνει βόλτα. Σηκώθηκε αργά από το κρεβάτι, βγήκε έξω για να κάνει βόλτα με τις πιτζάμες εις τον εξώστη του παλατιού και εκεί το μάτι του είδε μια γυναίκα ενώ έκανε μπάνιο, τη Βηθσαβέ. Εκείνη την ώρα ανέβηκε στην καρδιά του Δαβίδ μια επιθυμία, που είναι επιθυμία της ανθρώπινης φύσεως, να την κατακτήσει αυτή τη γυναίκα. Και σαν βασιλιάς που είχε με όλη την εξουσία, αυτός ο πειρασμός έγινε μέσα του επιθυμία και η επιθυμία ήθελε μέσα του να γίνει πράξη. Έστειλε απεσταλμένους εις το σπίτι αυτό, ερώτησε ποιανού γυναίκα είναι αυτή. Του είπαν του Ουρία, του μεγάλου αξιωματικού, ο οποίος είναι στο μέτωπο και πολεμάει, του Χεταίου, του Ουρία με τα στρατεύματα. Φέρτε τη γυναίκα εδώ. Και κοιμήθηκε ο Δαβίδ με αυτή τη γυναίκα. Και ο οφθαλμός του Κυρίου είδε ότι αυτό που έπραξε ο Δαβίδ δεν ήτανε καλό. Πολλές φορές σχεδιάζουμε δικά μας σχέδια, ζυγίζομαι με δικά μας ζύγια, συμβιβάζομαι τα συμβίβαστα και κάνουμε κάτι και μας αφήνει ο Θεός να παίξουμε το μέρος μας όπως θέλουμε, μέχρι ότου μου διάσουμε και καθίσουμε κάτω. Και όταν μου διάσουμε και καθίσουμε κάτω, τότε αναλαμβάνει ο Θεός το μέρος το δικό του. Δεν άρεσε εις τον Θεόν αυτό που έκανε ο Δαβίδ. Και από εκεί αρχίζει το δράμα. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Το παιδί του Δαβίδ γεννήθηκε νεκρό. Υιός Δαβίδ κατά σάρκα. Ο Δαβίδ, αυτός που ήταν τόσο κοντά στον Θεόν, που έγραψε τόσους ωραίους ψαλμούς, που επί εκατοντάδες χρόνια οικοδομούν εκατομμύρια ψυχές και τις ανορθώνουν και τις στηρίζουν, πώς ήταν δυνατόν να τιμωρηθεί ο Δαβίδ τόσο πολύ σκληρά από το χέρι του Θεού? Πώς ήταν δυνατόν? Ο Δαβίδ τιμωρήθηκε διότι, καθώς είπαμε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και μας αφήνει ο Θεός να παίξουμε το μέρος μας και έρχεται και παίζει κατόπιν το δικό του και τα πράγματα είναι άσχημα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής πράγμα, αγαπητοί.
Φυσικά εκείνο το οποίο έκαμε ο Δαβίδ ήταν κακό πράγμα. Και ξέρετε γιατί ήταν κακό. Όχι γιατί κοιμήθηκε με αυτή τη γυναίκα. Ήταν κακό διότι έκλεψε τη γυναίκα του άλλου. Η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχει καμία σχέση με την ηθική της Καινής Διαθήκης. Και πολλοί άνθρωποι βρίσκουν μεγάλη ανακούφιση στο ότι ο Δαβίδ έκανε τις τραβοξυλιές που ήθελε να κάνει και πάλι ήταν φίλος του Θεού. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η Ιουδαϊκή ηθική είναι άλλη και η Χριστιανική ηθική είναι άλλη. Και να μην ανακατεύουμε τα πράγματα. Για να τηρήσει ο Ιουδαίος την ηθική της συνειδήσεώς του εστηριζόταν μόνον στις δυνάμεις του, τις ατομικές. Δεν είχε καμία έξωθεν βοήθεια ο Ιουδαίος. Όταν έλεγε ο Θεός εις τον Ισραήλ να τηρήσει τις εντολές του νόμου, ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να τηρήσει με τη δική του δύναμη τις εντολές του νόμου. Μαζί και το ουμιχεύσεις. Και γνωρίζοντας αυτό ο άνθρωπος και παίρνοντας προσωπική εμπειρία από αυτή την ανικανότητά του, θα προσέφευγε αργότερα στον Χριστό, ο οποίος αυτός εξεπλήρωσε τον νόμο για λογαριασμό δικό μας. Αλλά η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης δεν πρέπει να ανακατεύεται με τη χριστιανική ηθική και θα δούμε γιατί. Ώστε εις τις ηθικές αρχές της Παλαιάς Διαθήκης επετρέπετο ή μάλλον ηνύχετο ο Θεός τις σχέσεις ενός ανδρός με μια γυναίκα, τις σεξουαλικές σχέσεις ενός ανδρός με μια γυναίκα, τις ηνύχετο. Γιατί δεν μπορούσε να καταπατηθεί η ανθρώπινη φύση με τα ανθρώπινα μέσα. Γι' αυτό το ηνύχετο. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Δαβίδ πήγε και κοιμήθηκε με αυτή τη γυναίκα και ο Κύριος δεν του το λογάριασε το σφάλμα επειδή κοιμήθηκε με τη γυναίκα. Το σφάλμα που του λογάριασε ήταν ότι έκλεψε τη γυναίκα κάποιο άλλο. Διότι αυτός την είχε μια γυναίκα. Ο βασιλιάς, ο Δαβίδ ως βασιλιάς μπορούσε να είχε όσες γυναίκες ήθελε. Αλλά το ότι έκλεψε τη γυναίκα του άλλου, αυτό το θεώρησε ο Θεός καταπάτηση των ηθικών αρχών του Θεού. Και τον τιμώρησε. Γεννήθηκε το παιδί νεκρό. Ο Δαβίδ έκλαψε για αυτό το παιδί του όταν αρρώστησε. Άφησε τα γένια του να μεγαλώσουν. Προσευχόταν, ενίστεψε. Αλλά το παιδί γεννήθηκε πεθαμένο. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος να πληρώσει το τίμημα του σφάλματος του και της αμαρτίας του. Και το στραβό και το βασανιστικό αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιάνει το μολύβι και το χαρτί για να κάνει λογαριασμούς και για να βρει εδάφια για να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και να ακυρώσει τις ηθικές αρχές του Θεού. Τι τύφλα έχει ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση. Οι ηθικές αρχές του Θεού είναι απαράβατες και μακάριος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος συμμορφώνει τη ζωή του με αυτές τις αρχές, άσχετα αν ζει στο Παρίσι ή αν ζει σε κάποιο χωριό της Ελλάδος, άσχετα αν έζησε το 1000 π.Χ. ή αν ζει το 2000 μετά Χριστόν. Ο χρόνος και τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη δεν μπορούν να ακυρώσουν τις ηθικές αρχές του Θεού. Ούτε ο άνθρωπος μπορεί να επιβάλλει στον Θεό αλλαγή των ηθικών αρχών του, επειδή αυτός έτσι βλέπει τα πράγματα. Γλίστρησες και μάλιστα προμελετημένα. Είδες τη γυναίκα. Σου δόθηκε καιρός. Ο πειρασμός σου να μην γίνει επιθυμία και η επιθυμία να μην γίνει πράξη. Σου δόθηκε καιρός. Τον καιρό αυτόν εσύ δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Αλλά άφησες τον εαυτό σου να παρασυρθεί σε ένα σφάλμα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να πληρώσεις τις συνέπειες. Διότι εάν δεν είσαι έτοιμος να πληρώσεις τις συνέπειες, τις οποίες θα πληρώσεις οπωσδήποτε,
Είναι καλύτερα να τις πληρώσεις τις συνέπειες με ένα πνεύμα οφειλή σου και αναγνωρίσεως του σφάλματός σου, παρά με ένα άλλο πνεύμα της υπεκφυγής σου, η οποία αυτή στάσης επιβαρύνει περισσότερο και καλλιεργεί μέσα σου την ενοχή βαθύτερα. Σήμερα βλέπουμε γύρω μας το περιβάλλον μας γεμάτο πειρασμούς, ιδιαίτερα οι νέοι. Που να γυρίσει το κεφάλι σου και να μην δεις κάτι, θα ξυπνήσει μέσα σου κάτι το παράνομο. Αλλά ο Θεός δεν μας επιβαρύνει γι' αυτό. Ο Θεός δεν μας επιβαρύνει αν σκεφτούμε κάτι το οποίο ο πειραστής έβαλε στο νου μας. Δεν είναι αμαρτία ο πειρασμός. Πολλές φορές είδα ανθρώπους να βασανίζονται διότι σκέφτηκαν κάτι το οποίο κρίνουν ότι δεν έπρεπε να σκεφτούν ως χριστιανοί. Και ο Κύριος μας σκέφτηκε κάτι που δεν έπρεπε να το σκεφτεί στην έρημο όταν επηράστηκε από το διάβολο. Αλλά δεν αμάρτησε. Δεν άφησε τον πειρασμό να γίνει επιθυμία, ούτε επέτρεψε στην επιθυμία να γίνει πράξη. Ο πειρασμός γίνεται αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Και μπορεί ο πειρασμός να γίνει αμαρτία με τη συγκατένευση και τη συγκατάθεση της ανθρώπινης καρδιάς. Όταν δηλαδή πιάσει τον πειρασμό ο νους, να πει η καρδιά, μωρα αυτό μου αρέσει. Για να το δουλέψουμε λιγάκι, όπως δουλεύεις την καραμέλα στο στόμα σου. Και το δουλεύεις. Και όσο το δουλεύεις, ο πειρασμός γίνεται επιθυμία. Ώσπου να γίνει πράξης, εάν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Εκεί έπεσες. Εκεί έβαλες τη θέλησή σου. Και έγινε κάτι το οποίο καταπάτησε τις ηθικές αρχές του Θεού. Ετοιμάσου να πληρώσεις τα σπασμένα. Ανάλογα με το βαθμό της παραπτωής, φυσικά. Έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη παραδείγματα τα οποία παραδείγματα μιλούν τα ίδια για το χαρακτήρα του Θεού. Και όταν λέγει η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη γνώρισε τον Θεό, έχει να πει, άνοιξε τα μάτια σου και είδες με ποιο Θεό έχεις να κάνεις εφόσον θέλει να ζήσεις τη ζωή του Θεού. Γνώρισε πόσο ο Θεός ενεργεί στην άρφα περίπτωση, πόσο ο Θεός ενεργεί στη βήτα περίπτωση. Και είναι συμφέρον σου να παραδειγματιστείς από αυτά τα περιστατικά και να πράξεις αναλόγως ώστε η ζωή σου να είναι ασφαλής ζωή. Να κινείσαι επί του ασφαλούς. Εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε στην Καινή Διαθήκη κάτι το οποίο στη σεξουαλική ζωή κάνει τον άνθρωπο το χριστιανό πιο ένοχο από ότι τον έκανε η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό. Στην Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Ευθύνης του ανθρώπου απέναντι των ηθικών αρχών του Θεού. Κάνει μεγάλη διαφορά αυτό. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στον Ιησού Χριστόν υποτίθεται ότι σφραγίζεται με το Πνεύμα το Άγιον και ότι η καρδιά του γίνεται ναός και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιον Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο είναι μια πηγή ζωής και δυνάμεως και νίκης. Και όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος τα πάντα δύναμε, δεν τελείωσε εκεί. Αλλά προσθέτει δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού τα πάντα δύναμη. Και είναι αδικαιολόγητος ο άνθρωπος ο οποίος αμελεί να προοδεύει στην πνευματική του ζωή, πράγμα το οποίο του φέρνει μια ηθική αδυναμία απέναντι των πειρασμών της ζωής και συχνές πτώσεις επομένως. Και επομένως η ενοχή, η εσωτερική μεγαλώνει και κάνει τη ζωή του ανθρώπου, η ενοχή αυτή, μια δυστυχισμένη ζωή. Σε κατατρώει η ενοχή, γιατί δεν πολέμησες το κακό, εκμεταλλευόμενος τη δύναμη του πνεύματος την οποία έχεις στην καρδιά σου, ως περί του Θεού. Και πληρώνεις τα σπασμένα. Μα θα μου πεις, δεν συγχωρεί ο Θεός? Συγχωρεί ο Θεός, χίλιες φορές όχι μία. Αλλά τα σπασμένα θα τα πληρώσεις. Η ψυχή σου θα συγχωρηθεί? Η ψυχή σου μπορεί να ανέβει ψηλότερα από ό,τι ήταν πριν πνευματικά, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας.
Αλλά αν έκανες ζημιά θα την πληρώσεις. Αυτές είναι οι αρχές του Θεού, είναι οι νόμοι, η ηθική και η πνευματική του Θεού, από τις οποίους κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γλιτώσει. Και λειτουργούν όπως οι φυσικοί νόμοι και ακόμα αυστηρότερα. Εδώ έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξουμε, γιατί νομίζω ότι εάν τα λέμε χοντρά, αυτό γίνεται επειδή ίσως γίνονται χοντρά. Και το θέμα το οποίο θα ήθελα απάνω σε αυτό το πλαίσιο της σεξουαλικής ζωής να θίξω είναι το θέμα των προγαμιαίων σχέσεων μεταξύ δύο νέων οι οποίοι πρόκειται να παντρευτούν. Οι κοπέλες πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ σε αυτό, διότι είναι τα συχνότερα θύματα. Διότι αλλιώς φαντάζονται τα πράγματα, αλλά από τις πλευράς του ανδρός αλλιώς είναι τα πράγματα. Και αυτό γίνεται διότι η γυναίκα ως γυναίκα δεν μπορεί να δει τι ο άντρας έχει στην καρδιά του και τι κρύβει η ιδιοσυγκρασία του ανδρός. Και δεν μπορεί να το καταλάβει, διότι δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα. Και η ιδιοσυγκρασία του ανδρός είναι να προσπαθεί ο άντρας να κατακτήσει. Όχι κατά τον ευκολότερο τρόπο, αλλά κατά τον δυσκολότερο τρόπο. Όταν λοιπόν η γυναίκα υποχωρεί για να δέσει κατά κάποιο τρόπο τον άντρα, εκεί την έπαθε η γυναίκα. Πάτησε την πεπονόφλουδα. Υπάρχει η δικαιολογία ότι εφόσον θα παντρευτούμε, δεν κάνει καμία διαφορά. Τι δύο εβδομάδες πριν, τι δύο εβδομάδες κατόπιν, δεν κάνει καμία διαφορά. Κάνει και μεγάλη διαφορά, τεραστία διαφορά. Δεν μπορεί ο καθένας να παντρεύεται ιδιωτικός, όπως δεν μπορεί και να βαπτίζεται ιδιωτικός. Δεν μπορεί να πας στο λουτρό, να ανοίξεις τον ντους και να λες βαπτίζομαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται μαρτυρία σε αυτή την τελετή για να έχει κύρωση πράξης. Το ίδιο και στο γάμο. Χρειάζεται μαρτυρία, χρειάζεται συμπαράσταση μαρτύρων, έτσι τα όρισε ο Θεός. Για να μπορεί η πράξη να έχει κύρο στα μάτια του Θεού. Και ο γάμος είναι ένας θεσμός από εκείνους που ο Θεός όρισε να γίνεται επίσημα στα μάτια του, αλλά ενώπιον μαρτυρίας ανθρώπων και δι της Εκκλησίας. Μόλις έκανε αυτό το λάθος ο Δαβίδ, έστειλε ο Θεός τον Άθαν τον προφήτη και τον βρήκε. Αρχίζει ο Θεός τώρα και κάνει το δικό του μέρος. Και του λέει του προφήτη του Δαβίδ, ο Νάθαν, Νάθαν, έκανες τραβοδουλειά, έπεσες έξω. Του το είπε με μια παραβολή. Και σύμφωνα με την παραβολή, ο Δαβίδ εξαγριώθηκε και είπε, εκείνος που έκανε αυτή την αδικία πρέπει να σκοτωθεί αμέσως. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι εκείνος που έκανε την αδικία. Κοκάλωσε ο Δαβίδ. Και μόλις το αναγνώρισε, γιατί για να δει τη μετάνοια, την ειλικρινή ο Θεός, το σφάλμα σου πρέπει να το αναγνωρίσεις και να το καταδικάσεις. Χωρίς αναγνώριση και καταδίκη, δεν αναγνωρίζεται από τη Θεία Δικαιοσύνη μετάνοια. Μόλις αισθάνθηκε ο Δαβίδ το λάθος του, το μεγάλο, αποσύρθηκε και έγραψε το ψαλμόνι Α. Αν έχετε καιρό, διαβάστε αυτό το ψαλμό. Ελέησόν με ο Θεέ κατά το έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησεν η μητέρα μου. Αναγνωρίζει εδώ τη χρεοκοπία της ανθρώπινης φύσης. Ότι ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός με όλες αυτές τις επιθυμίες οι οποίες ανεβαίνουν μέσα στην καρδιά του και τις οποίες ο Δαβίδ έβλεπε ότι δεν είχε τη δύναμη να τις συγκρατήσει. Τα άλογα ήταν πολύ δυνατά, δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει μέσα του.
και τον παρέσυραν να πέσει σε αυτό το σφάλμα. Γι' αυτό επικαλείται την χρεοκοπία της ανθρώπινης φύσης, συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με εγέννησε η μητέρα μου. Και κατόπιν ποθεί κάτι, το οποίο η ανθρώπινη καρδιά ποθεί ύστερα που κάνει το λάθος. Κύριε, κάμε με να ακούσω την αγαλίαση και ευφροσύνη για να ευχαριστηθούν τα κόκαλα τα οποία συνέθλασας. Εδώ βλέπει ο Θεός την πραγματική μετάνοια. Του Δαβίδ του τα ξέγραψε όλα ύστερα από αυτή την ομολογία. Αλλά για το σφάλμα το έπρεπε να πληρώσει. Την παράβαση της ψυχής ο Θεός την καθαρίζει. Αλλά οι συνέπειες της πράξεως μένουν. Και θα πρέπει να πληρώσει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η απέτηση της Θείας Δικαιοσύνης. Αλλά το πιο γλυκό και παρήγορο πράγμα μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μια τέτοια εξομολόγηση του ανθρώπου. Μια τέτοια εξομολόγηση του ανθρώπου η οποία κάνει το Θεό να την δώσει το αυτί του και να ακούει, γιατί του αρέσει του Θεού να ακούει μετάνοιες. Μην πεις ποτέ ότι ο Θεός δεν συγχωρεί. Αφού συγχώρησε μια πόρνη και μια Σαμαρίτισσα και ένα ληστή στο Σταυρό, μην πεις ποτέ και μην φανταστείς ποτέ και μην αφήσεις το διάβολο να καλλιεργήσει μέσα σου ποτέ τη συνέστηση ότι ο Θεός δεν συγχωρεί πλήρως. Διότι αν αυτό το σκεφτείς, έχεις πέσει σε παγίδα. Όσο ένοχος και να αισθάνεσαι, ό,τι και αν έκανες, του αρέσει του Θεού να σε ξαναβάλει στην αγκαλιά του, μετανοημένον, όπως ο πατέρας τον άσωτο γιο. Πόση αγανάκτηση είχε ο πατέρας αυτού του ασώτου γιου που έφυγε το παιδί του και κατασπατάλησε την περιουσία του. Και όμως περίμενε από μακριά ο πατέρας, κάθε μέρα. Και όταν τον είδε να έρχεται μετανοημένος και κουραγιασμένος, αλλά μετανοημένος, έτρεξε. Ο άσωτος γιος περπατούσε. Ο πατέρας έτρεχε. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού να συγχωρεί. Αρέσει ο Θεός να συγχωρεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και ό,τι λάθη έχουμε στη ζωή μας, κάνει. Και ως κρατάει ένα σφουγγάρι μεγάλο να τα σβήσει όλα για να αισθανθούμε ξανά την αγαλίαση τη δική του μέσα στην καρδιά μας. Ο Θεός έδωσε απάντηση σε αυτό το αίτημα του Δαβίδ. Κύριε, χτίσον πλέον εν εμή καρδίαν καθαράν και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Σαν να λέει ο Δαβίδ, μωρέ, αν το σκεφτόμουν καλά, θα καταλάβαινα ότι δεν αξίζει τον κόπο για μερικών στιγμών ευχαρίστηση να θυσιάσω τόσα πράγματα και προπάντων την εύνοια του Θεού απέναντί μου και να περάσω μέσα από αυτό το καμίνι και από αυτή την κακοτοπιά και από αυτό το σκοτεινό σπήλαιο. Γιατί? Για να ευχαριστήσω τη σάρκα μου για μερικές στιγμές. Και το βρίσκει ο Δαβίδ αυτό ανοησία του. Ανοησία του. Και λέει, εγώ γνωρίζω, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, εγώ τις ξέρω. Δηλαδή εγώ γνωρίζω πως απερίσκεπτος είμαι και σε λυπώ. Αλλά τούτο που σου ζητώ είναι να χτίσεις μέσα μου μια καθαρή καρδιά και να ανανεώσεις μέσα μου ένα πνεύμα ευθές. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου. Και ο Θεός ετοίμησε αυτό το αίτημα του Δαβίδ. Και τιμά και το αίτημα του καθενός ανθρώπου. Ανδρός, γυναικός, που θα πέσει σε κάποιο σοβαρό παράπτημα. Ο Θεός έχει ανοιχτή αγκαλιά να δέχεται αμαρτωλούς μέρα νύχτα. Και χαρά στον άνθρωπο εκείνο ο οποίος μέσα του αναγνωρίζει και καταδικάζει το σφάλμα του. Και αφού αναγνωρίσει και το καταδικάσει, καταφεύγει στην πλούσια χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού για να κτίσει μέσα του ο Χριστός μια νέα καρδιά και να του στηρίξει ένα πνεύμα πλέον ευθές.
Το Ευαγγέλιο της Χάριτος είναι ένα Ευαγγέλιο προσκλήσεως για μετάνοια και συγγνώμη. Αλλά πρέπει, αγαπητοί μου, να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις ηθικές αρχές του Θεού, επαναλαμβάνω. Όταν ζεις με αυτό το γνώμονα στη ζωή, είσαι πάντοτε κερδισμένος. Ο Χριστός καλεί και καλεί να συγχωρήσει. Να συγχωρήσει τελείως. Και τι ωραίο συνέστημα όταν ο αμαρτωλός άνθρωπος που έπεσε πάει κοντά στον Θεό δια του Ιησού Χριστού και ζητήσει την πλούσια χάρη του Θεού και το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του. Τι βαθύ γλυκό συνέστημα είναι το συνέστημα της μετάνοιας του ανθρώπου, ο οποίος είτε στην προχριστιανική του ζωή είτε μέσα στη χριστιανική του πορεία αναγνωρίσει ότι έχει μεγάλη ανάγκη του Θεού και ότι τα παθήματα τα οποία έπαθε και οι γκάφες τις οποίες έπεσε ήταν ένα δίδαγμα σπουδαίο ώστε να τον ωφελήσουν για να κατευθύνει πλέον την υπόλοιπη ζωή του στο θέλημα του Θεού και όχι μακριά από το θέλημα του Θεού. Θα μου πει ένας, ξέρεις, η σεξουαλική ζωή είναι μεγάλη αμαρτία. Πω πω τι τρομερή αμαρτία που είναι η σεξουαλική ζωή. Και το λέει αυτός ένας που φθονεί, ένας που αδικεί. Το ίδιο είσαι και εσύ. Στην ίδια μπαλάντσα ζυγίζει ο Θεός. Οι αμαρτίες που εκδηλώνονται με το σώμα δεν διαφέρουν εις αυστηρότητα από τις αμαρτίες που εκδηλώνονται από την ψυχή. Όταν φθονείς και μισείς και αφήνεις τον διάβολο μέσα στην καρδιά σου να χτίσει μια πονηρή καρδιά μέσα σου, να ξέρεις ότι δεν διαφέρεις μπροστά στα μάτια του Θεού από έναν που έκαμε μια σεξουαλική παράβαση. Να το ξέρεις αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει εκείνοι οι οποίοι πορνεύουν ή μοιχεύουν ή κάνουν το ένα ή το άλλο ή το άλλο και φθονούν και ζηλεύουν και σας λέγω ότι τα τι αυτά πράττοντες και οι μεν και οι δε βασιλείαν Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Αλλά και για τους μεν και για τους δε, για όλους μας. Είναι έτοιμος ο Θεός για όλους μας. Να μας δώσει ένα αναβάπτισμα πνευματικό για ένα καινούριο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα υπακοής στο θέλημά του, διότι αυτό είναι το συμφέρον μας, αγαπητοί μου. Ο Θεός είναι πάντοτε πρόθυμος δια του μεγάλου αρχιερέως μας του Ιησού Χριστού να δεχθεί κάθε αμαρτωλό. Και όταν βλέπουμε τον εαυτό μας μπροστά στον καθρέφτη του Θεού, πρέπει να τον βλέπουμε ως ατελείς αμαρτωλοί άνθρωποι που κάνουμε λάθη και σφάλματα. Αλλά έχουμε ένα πόθο στην καρδιά μας να γίνουμε καλύτεροι. Να του αρέσουμε περισσότερο. Να τον βγάζουμε ασπροπρόσωπο τον Θεό. Και όχι να τον ντροπιάζουμε. Η πόρτα του Θεού είναι ανοιχτή για τον καθένα. Είτε στην προχριστιανική μας ζωή. Όταν είμαστε ακόμα σε μια ζωή περιπετειών, απιστίας, αμετανοησίας, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει και να μας χαρίσει την πλήρη του συγγνώμη, να μας τα σβήσει όλα και να μας δώσει μια καινούρια καρδιά, τη σωτηρία στην καρδιά, τη νέα καρδιά, να ζήσουμε στο θέλημα του Θεού. Όταν είμαι θα παιδιά του Θεού και έχουμε παραπατήσει στη ζωή και έχουμε κάνει κάποιο σφάλμα, μην τα χάσεις. Εκείνος που πέφτει ξανασηκώνεται. Εκείνος που έχει χάσει το δρόμο δεν τον ξαναβρίσκει. Η καρδιά του Θεού χαίρεται περισσότερο για μετανοημένους. Για παιδιά του τα οποία τον γνώρισαν, αλλά κάπως έκαναν μια στροφή ανάποδη. Ο Θεός είναι πάντοτε προσδοκόν Θεός. Πάντοτε συγχωρητικός Θεός. Πάντοτε να μας καταλαβαίνει έτσι ώστε να μας συγχωρεί για να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή πλέον υπάκοη στο θέλημά του. Και πλέον σύμφωνοι με τις ηθικές του αρχές. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι. Είτε παιδιά μου είστε, είτε δεν είστε. Όσοι είσαστε κουρασμένοι, ελάτε σε μένα, λέει ο Θεός. Και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ήθε ο Θεός να δώσει αυτό το πνεύμα της αναπαύσεως και της ξεκουράσεως σήμερα στην καρδιά του καθενός μας.

Ευλογημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε μια φορά ακόμα για το μεγάλο έλεος το οποίο δείχνει στη ζωή μας. Είμεθα άνθρωποι αδύνατοι, καμιά φορά ψυχροί ή στα πνευματικά πράγματα, πλανεμένοι από τις μέρημνες ή από τους πειρασμούς ή από τους φόβους ή από τις θλίψεις της ζωής και χάνουμε τον δρόμο, ενώ εμείς, εσύ, πάντοτε μας παρακινείς όπου και να βρεθούμε να ξαναρθούμε στο σωστό δρόμο και η αγάπη σου αυτή μας σκλαβώνει πραγματικά, διότι δεν την αξίζουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο χρόνος περνάει γρήγορα. Όταν με τη χάρη του Θεού έδινα τη συγκατάθεσή μου στην τιμή που μου γίνηκε να μου αναθέσει το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας κάποιες Παρασκευές, είπα, Μιλτιάδη, μήπως είναι μεγάλο το θέμα σου. 10 μηνύματα, 2 μήνες. Μήπως άπρεπε κάτι λιγότερο, κάτι συντομότερο. Αλλά ήδη με έκπληξη σχεδόν συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή ότι βρίσκομαι στο ένατο, το προτελευταίο μήνυμα και του Θεού θέλοντος την ερχόμενη Παρασκευή θα κλείσουμε τις μελέτες μας αυτές, τις βιβλικές που εκάναμε κάτω από τον επίτιτλο «Οι αμφισβητήσεις του Ιάκωβου». Τα εάν του Ιάκωβου. Οι προβληματισμοί που ο Ιάκωβος φέρνει μπροστά μας για ένα χριστιανισμό που με κανένα τρόπο δεν πρέπει να μείνει εγκεφαλικός, θεωρητικός, αλλά πρέπει, όπως λέγεται σε πολλές επιστήμες, οικονομικές και άλλες, να γίνει εφαρμοσμένος, να γίνει καθημερινός, να γίνει πρακτικός. Μιλήσαμε στην αρχή για τη θρησκεία των αυτιών. Θρησκεία η οποία εξαντλείται και περιορίζεται στο να ακούει, να ακούει, να ακούει, χωρίς όμως αυτό το άκουσμα να γίνεται υλικό για να χτίσει κάτι, για να γίνει εκτελεστής έργου. Μιλήσαμε για την αυταπάτη της θρησκείας, εάν της ή της δοκεί ότι είναι θρήσκος μεταξύ σας. Και από το δοκεί στο να είναι, είδαμε μια μεγάλη απόσταση, όσοι από τον δόκι σύσοφο στον πραγματικό σοφό. Μιλήσαμε μετά για τη θρησκεία των διακρίσεων. Εάν μπείτε στο φτωχό, κάτσου εκεί, και στον πλούσιο, παρακαλώ, περάστε, σας έχουμε φυλαγμένη θέση. Κάματε διάκριση. Είδατε το φαινόμενο. Υποκληθήκατε στον εξωτερικό άνθρωπο. Πράγμα που δεν κάνει ο Θεός, γιατί εκτιμάει βαθύτερα και πνευματικότερα. Μιλήσαμε μετά για τη θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν προσωποληπτείτε ή όπως λέει το κείμενο, εάν λαμβάνετε πρόσωπον ανθρώπου. Φαγίδα στην οποία έπεσε και προφήτης του Θεού, όταν είδε κάποιον Ελιάβο εκεί εντυπωσιακό, δερέκιο στα κυπάνου, και είπε αυτός βεβαίως είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου, και του είπε ο Κύριος, όχι, μην βιάζεσαι, δεν βλέπει ο Θεός όπως βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Μιλήσαμε μετά για τη θρησκεία των λόγων. Αυτό το πολύ παρεξηγημένο δεύτερο κεφάλαιο του Ιάκωβου, που μερικούς αυτόκλητα τους έμπνευσε να συμφιλιώσουν σε εισαγωγικά την παυλιανή διδασκαλία με τη διδασκαλία του Ιάκωβου. Τέλος πάντων, με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος, χωρίς τον έργον ή με τα έργα και δεν χρειάζεται η πίστη. Και είδαμε ότι πρόκειται για δύο πλευρές ενός ίδιου νομίσματος. Η πίστη συνήργη της έργης αυτού. Όπου υπάρχει, συνεργεί σε έργα. Και όπου υπάρχουν έργα Θεού, έχουν την έμπνευσή τους στην πίστη του Θεού. Μιλήσαμε μετά για μια θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, που είναι φτηνή, που την καταντήσαμε φτηνή. Και είπαμε ότι είναι αντιβιβλική τοποθέτηση, γιατί αν και η σωτηρία δεν στοιχίζει τίποτα, η χριστιανική ζωή στοιχίζει πολύ. ή, για να το πούμε καλύτερα όπως το εξηγήσαμε, και η σωτηρία στοιχίζει πολύ και η χριστιανική ζωή στοιχίζει. Μόνο που την πρώτη την πλήρωσε ο Χριστός και στη δεύτερη μας καλεί εμάς να καταβάλουμε το τίμημα. Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουχή εγώ, αλλά ζει εν εμή Χριστός. Και είπαμε ακόμα την προπερασμένη Παρασκευή για τη θρησκεία της τελειότητας, που γίνεται η διάγνωση για την τελείαν υγεία. Βγάλε τη γλώσσα σου, λέει ο γιατρός, κάτι έχεις, κάτι εκείνο. Και δείξε μου τη γλώσσα σου, εάν της δεν πτέει εις λόγον, ούτως είναι τέλειος. Και είπαμε ότι ίσως και μάλλον, επειδή αυτό είναι το ασθενέστερο όργανο μιας ουχή τακτοποιημένης καρδιάς βέβαια, διότι την ονόμασα όργανο, και είναι το μέσο για απειρία αμαρτιών. Αν θέλετε κάποτε και αν το θελήσει ο Κύριος, μπορεί να ασχοληθούμε σε σειρά από μελέτες για τις αμαρτίες της γλώσσας. Είναι η μολύνουσα, η φλογίζουσα. Την τελευταία Παρασκευή μιλήσαμε για το φθόνο, τη μητέρα του και το παιδί του. Ζηλοτυπία, φθόνος, μίσος. Εάν έχετε εν την καρδία ημών φθόνων. Και απόψε, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, πάντοτε από τον Ιάκωβο, που τίτλο του έχει «Όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς». Το είπα καλά, να το ξαναπώ. «Όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς». Ελάτε αδελφοί μαζί να διαβάσουμε πρώτα ένα περιστατικό από το βιβλίο των Αριθμών, το 10ο κεφάλαιο, και μετά να έρθουμε στο αρμόζον εδάφιο του Ιάκωβου. Αριθμοί, βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, στην Πεντάτευχο, Αριθμοί Ιώτα Βήτα. Και ελάλησεν η Μαριάμ. Ξέρετε για ποια Μαριάμ πρόκειται? Εκείνη που ένα παιδάκι σπαρκανωμένο στο καλάθι και τα λοιπά, το έσωσε, έπαιξε θέατρο με την πριγκίπισσα, την Αιγυπτία και τα λοιπά. Αυτή η Μαριάμ, για αυτήν πρόκειται. Και λάλησε η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως. Αυτή είναι η καταλαλιά. Λαλό κατά. Λαλό εναντίον. Ένεκα της αιθιοποίησης την οποία έλαβε. Σερσέλα φάμ, άλλη μια φορά. Και είπαν Μαριάμ και Αρών, μήπως προς ο Μωυσή μόνον ελάλησε ο Κύριος? Μονοπόλιο το έκανε αυτός ο αδελφός μας. Δεν ελάλησε και προς εμάς? Και ήκουσε τούτο ο Κύριος. Και ο άνθρωπος ο Μωυσής, ή το πραΐς, σφόδρα, υπερπάντα στους ανθρώπους τους επί της γης. Και είπε Κύριος, παρευθείς προς τον Μωυσή και προς τον Αρών και προς την Μαριάμ, εξέρθετε εσείς οι τρεις προς την σκηνή του μαρτυρίου. Και εξήλθον οι τρεις. Και κατέβη ο Κύριος εν στήλο νεφέλης και στάθη στην θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και κάλεσε τον Αρών και την Μαριάμ και εξήλθον αμφότεροι. Και είπε, ακούσατε τώρα τους λόγους μου. Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος διοπτασίας θέλω γνωριστείς αυτόν. Καθύπνων θέλω λαλήσει προς αυτόν. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντος μου Μωυσέως, εν όλο το οίκο μου ούτως είναι πιστός. Στόμα προς στόμα θέλω λαλή προς αυτόν και φανερός ουχή διανυγμάτων και το πρόσωπο του Κυρίου θέλει βλέπει. Γιατί λοιπόν δεν εφοβήθητε να λαλήσετε εναντίον του θεράποντος μου Μωυσέως? Ένα πράγμα για το οποίο μπορούμε και πρέπει να φοβούμαστε, να λαλούμε εναντίον του Μωυσέως. Οποιουδήποτε εργάτη του Κυρίου θα ευρύνει, μη φοβόσαστε, τον κύκλο Ιάκωβος και εναντίον οποιουδήποτε αδελφού. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά αυτόν και αναχώρησε. Και η Νεφέλη απεμακρύνθη από τις σκηνής και η Δού η Μαριάμ έγινε λεπρά ως χιόν όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς. Και είδεν ο Αρών την Μαριάμ και η Δού το λεπρά. Και είπεν ο Αρών προς τον Μωυσή, δέομαι Κύριέ μου, μη επιθέσεις την αμαρτία εφημάς, επειδή επράξαμε έναν οίτος και επειδή μαρτήσαμε. Ας μην είναι αυτή ως έκτρωμα του οποίου είναι φαγωμένο το ίμιση της σαρκός όταν εξέρχεται εκ της μήτρας της μητρός αυτού. Και βόησεν ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ήταν ανάγκη προηγουμένως να μας πει ότι το πραΐς και λοιπά. Φαίνεται εδώ. Δέομαι Θεέ, ιάτρευσον αυτήν. Πρόκειται για αρρώστια. Για αρρώστια, όπως θα εξηγήσουμε με τη χάρη του Θεού, κολλητική, καταστροφική για το σώμα της Εκκλησίας. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, εάν ο πατήρ αυτής μόνον έπτυεν στο πρόσωπο αυτής, δεν ήθελε είστε κατησχημένοι, ακάθαρτοι, 7 ημέρες, ας αποχωριστεί 7 ημέρες από το στρατοπέδου και μετά ταύτας επιστρέψει. Και απεχωρίστη η Μαριάμ. Είναι κίνηση πνευματική τούτη. Από του στρατοπέδου 7 ημέρες. Και ο λαός δεν σηκώθη. Στάσιμο το στρατόπεδο του Θεού. Αιτία η λέπρα της καταλαλιάς. Και εμείς νομίσαμε ότι δεν είχαμε λεφτά να βγάλουμε κι άλλον εργάτη. Και μετά τα αυτά σηκώθη ο λαός από Ασυρώθ και στρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Φαράν. Και 2-3 εδάφια από τον Ιάκωβο, κεφάλαιο Δέλτα, 11 με 12, 2 εδάφια. Μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί, ως της καταλαλή αδελφών και κρίνει των αδελφών αυτού, καταλαλεί των νόμων και κρίνει των νόμων. Και αν κρίνεις των νόμων, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Ίσυ ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ, της είσαι, ως της κρίνεις των άλλων. Μακάρι το ερώτημα αυτό του Θεού, σαν υστέρι να μείνει στην καρδιά μου και να μείνει στο πνεύμα όλων μας. Όρθιοι να επικαλεστούμε την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Επουράνιε Πατέρα μας, ευχαριστούμε το κρύο τούτο χειμωνιάτικο βράδυ που οδήγησε στα βήματά μας σε τούτη την αίθουσα που θερμαίνει και αγιάζει η παρουσία η δικιά σου. Σε ευχαριστούμε για τη διαβεβαίωση του λόγου σου όπου 2 ή 3 συνηγμένοι εκεί και ο Κύριος εν το μέσο αυτών. Καμεστείτε την παρουσία σου ανάμεσά μας απόψε. Ο μεγάλος φόβος είναι η ρουτινοποίηση της εκκλησιαστικής μας ζωής. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι άλλο ένα κήρυγμα, άλλη μια εντύπωση και μετά στο χρονοτούλαπο της πνευματικής μας ζωής. Αλλά Κύριε, πότε θυμάται ο κάποιος ή κάποιοι από ανάμεσά μας το τελευταίο κοινοκήρυγμα, την τελευταία συμμελέτη, την τελευταία συμπροσευχή που μας έκανε να γυρίσουμε σπίτι, να ξεχάσουμε το φαγητό, να γονατίσουμε, να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε και να κάνεις επέμβαση για να φύγει η λέπρα, να αποκατασταθεί η υγεία στο στρατόπεδο του λαού σου, να ξαναξεκινήσει και να προχωρήσει το έργο σου. Ω Κύριε, βοήθησέ μας το βράδυ τούτο να πάρουμε κάποια ειδική ευλογία, όχι εντυπωσιασμό, σβήσε και το βήμα και τον αχρίο δούλο σου από αυτό. Κατάργησε αν υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα σε άμβονα και καθίσματα, ιδιαίτερα μέσα στις ψυχές μας αν υπάρχει τέτοια. Όλοι μας μαθητές σου, να ακούσουμε τη φωνή σου, να μιληθούμε από σένα. Κάτι που δεν ξέρουμε να μας το μάθεις, κάτι που δεν είμαστε να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας, θα προσφέρουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση σε σέ τον επουράνιο Πατέρα, στον Κύριον Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα το Άγιο. Άμη. Παρακαλώ από τον ύμνο 176, ύμνος υπαριθμών 176, να ψάλουμε τις δύο πρώτες στροφές. Πληθείς εις το αίμα του Θείου Αμνού.

μια ειδικότερη επανασύνδεση να κάνουμε με ένα από τα προηγούμενα μαθήματά μας, το 7ο, εάν δεν σφάλω. Ήταν τότε που μιλήσαμε επάνω στο εάν του Ιάκωβου, εάν τι είσαι, ου πτέει λόγο. Και μας είπε ο Ιάκωβος ότι ένας τέτοιος είναι ανήρ τέλειος. Γιατί εκείνος που δαμάζει τη γλώσσα του, εκείνος που, όπως είπαμε, ξέρει πότε να μιλάει, πότε να μην μιλάει και πώς να μιλάει, εκείνος και τις άλλες εκδηλώσεις της ζωής του είναι ικανός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα του να τις κουμαντάρει. Και είπαμε τότε, ενθυμίστε, ότι ο Ιάκωβος έχει τούτη την ιδιομορφία στη διδασκαλία του, ότι παρόλο που κι αυτός ξέρει ότι εκ του πλεονάσματος, από το ξεχύλισμα της καρδιάς λαλεί η γλώσσα, δεν είναι μονομερής, δεν λέει άρα την καρδιά να προσέξουμε και αλίμονα να την προσέξουμε και αλίμονα αν η πηγή είναι θολή και η γλώσσα, το όργανο δεν έχει καμιά σημασία. Ούτε από την άλλη λέει η γλώσσα είναι αυτή και κόψτε την ή κλαδεύτε την ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού μας λέει ότι είναι πολλές αμαρτίες για τις οποίες πρέπει να προσέξει κανείς και την πηγή να είναι καθαρή και το αυλάκι που κουβαλάει το νερό της πηγής και εκείνο να είναι καθαρό. Γιατί μια καθαρή πηγή, εάν πέφτει σε ένα βρώμικο αυλάκι, χαμένο το νερό της. Όπως ένα αυλάκι καθαρό, με μια πηγή η οποία έχει χαλασμένο νερό, θα λερωθεί και εκείνο. Έτσι ας προσέξουμε. Και φέραμε, θυμίστε, και το παράδειγμα εκείνο του Κυρίου, την πνευματική, θα έλεγα, άσκηση. Αποκατάσταση που προκάλεσε στον Πέτρο με εκείνο το αγαπάς με, αγαπάς με, αγαπάς με, ναι, ναι, ναι, Κύριε, που ήρθε σαν αντίρροπο της τριπλής του άρνησης. Ναι, ο Πέτρος είχε βγει και έκλαψε πικρά. Ναι, ο Πέτρος είχε μετανοήσει. Ναι, η καρδιά του είχε τακτοποιηθεί, αλλά και το όργανο και το αυλάκι και εκείνο πρέπει να φτιάξει. Στο μάθημα τούτο θα ασχοληθούμε με μια από τις αμαρτίες που όργανό τους, αυλάκι τους, έκφρασή τους έχουν τη γλώσσα. Είναι η καταλαλιά. Καταλαλιά σημαίνει μιλώ εναντίον αλλού. Το είδαμε στο ανάγνωσμα από τους αριθμούς Ιωταβήτα. Ο Άρων και η Μαριάμ εμίλησαν εναντίον, ελάλησα εναντίον κάποιου άλλου. Και αυτός ο κάποιος άλλος ήταν ο αδερφός τους και ήταν και ο εργάτης του Θεού. Όπως με τη χάρη του Θεού θα δούμε, αυτή η καταλαλιά μοιάζει με τη λέπρα και αυτό δεν είναι ένα εφεύρημα ομιλητικής, αλλά είναι παρμένο μέσα από το Λόγο του Θεού, από το περιστατικό, επαναλαμβάνω, των αριθμών Ιωταβήτα κεφάλαιο, και μοιάζει με τη λέπρα, διότι πρώτον είναι μεταδοτική. Θυμούμε πανεχρόνια πολλά και γι' αυτό μπορώ να το διηγηθώ τώρα, χωρίς κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Ήτανε το 50, το 51, με τον αγαπητό του Γιώργο τον Καλάνη, πηγαίναμε μια φορά τη βδομάδα στο λεπροκομείο Αθηνών. Και επειδή έβλεπαν τη διάθεση δύο νέων τότε να πάνε να μιλήσουν, να τους κηρύξουν, να τους παρασταθούν και τα λοιπά, ερχόταν πάντοτε η νοσοκόμα κοντά με κάποιο γάντι στο χέρι να ανοίξει το πόμολο της άρρωστης, του άρρωστου, γιατί αν αγγίξεις και αν έχεις και μια αμοιχή,
Δόξα στον Θεό που υπάρχουν ηλικίες που αυτά δεν τα σκέφτεσαι, για να μην πω πνευματικός ενθουσιασμός που τα κατανικάει. Αλλά η λέπρα είναι κολλητική και η καταλαλιά είναι λέπρα. Και όταν η λέπρα αυτή πέσει μέσα σε ένα κοινόβιο πνευματικό, όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι σύνολων εκκλησιών, κοινωνία εκκλησιών ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρεις από πού άρχισε και δεν ξέρεις πόσο γρήγορα τόσο πολύ ξαπλώθηκε. Δεύτερο, είναι λέπρα η καταλαλιά γιατί κατατρώει το σώμα. Ενθυμούμε, βλέπαμε τότε ανθρώπους εκεί στο λεπροκομείο. Φαγωμένα τα αυτιά, φαγωμένη μύτη, πραγματικά φαγωμένη. Σαν ένα μποντίκι να σου είχε φάει τη σάρκα, το χόντρο εδώ. Φαγωμένα πηγούνια, δάχτυλα. Κάτι αποκρουστικό. Και είναι τέτοια η καταλαλιά. Κατατρώγει το σώμα των λυτρωμένων μέσα σε μια εκκλησία, αλλά και μια οποιαδήποτε άλλη ομαδική συμβίωση. Μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι γειτονιά, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της λέπρας που λέγεται καταλαλιά είναι ότι σταματάει κάθε πνευματική πρόοδο μέσα στο σώμα το οποίο χτυπήθηκε από αυτή τη λέπρα, την καταλαλιά. Καταλαλώ σημαίνει λαλώ κατά, λαλώ εναντίον άλλου. Αλλά δεν είναι αρκετός αυτός ο ορισμός που δίνω. Γιατί αν πάρω κάποιον, το Γιάννη τώρα που είναι κοντά μου, και αρχίσω να μιλώ εναντίον του, αυτό δεν είναι καταλαλιά. Καταλαλιά είναι μιλώ εναντίον άλλου, απουσία άλλου. Και αυτό δίνει με μια ανεντιμότητα πνευματική τον κατάλαλο. Δεν είναι ο θρασής. Δεν είναι εκείνος που βρίζει. Είναι ο δειλός. Είναι εκείνος που σκύβει. Είναι αυτός που κάτω από την ποδιά της σκηνής, Αρών λέγεται, Μαριάμ λέγεται, λαλεί εναντίον κάποιου, κάποιου που απουσιάζει. Και σαν άνθρωποι πνευματικοί, νομίζω ότι πρέπει να φιλοτιμηθούμε και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σωστοί και αρκετά, αν χρειαστεί, ηρωικοί. Εκείνο που δεν τολμώ να καταλογήσω στον αδελφό μου παρουσία του, να μην τολμήσω να το κάνω στην απουσία του. Γιατί αν επιμείνω να το κάνω, τότε ως κατάλληλος έχω ήδη δύο αστέρια επάνω μου, του δειλού και του διπλοπρόσωπου. Μπροστά ο κατάλληλος κολακεύει, πίσω καταλαλεί. Μπροστά σιωπά, πίσω βυσοδομή. Μπροστά σου σφίγγει το χέρι, πίσω σφίγγει τη γροθιά. Μπροστά σε πενεί, πίσω σε ξεφτελίζει. Μπροστά δεν τολμά τίποτα, πίσω δεν υπάρχει τίποτα που να μην το τολμά εναντίον σου. Αυτό είναι το πορτρέτο του κατάλληλου. Και το παράδειγμα μας το έδωσε ήδη η Παλιά Διαθήκη. Το πειραματικό σχολείο, όπως το έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλός μας Κώστας Μεταλλινός, ελάλησαν μάλλον εναντίον του Μωυσέως. Μα και τι έγινε, ποιος τους κατέδωσε? Δεν πρόσεξαν ότι ο Μωυσέος... Όχι. Είχαν πάρει όλα τα μέτρα τους. Ο δειλός τύπος του ανθρώπου και ο διπλοπρόσωπος που λέγεται κατάλληλος ξέρει να καμουφλάρεται, ξέρει να κρύβεται. Αλλά είχαν ξεχάσει ένα πράγμα που κάποτε μια αδερφή μας, η αδερφή της Χιαμάς, όσοι την θυμούνται παλιά από τη Νέα Σμύρνη, από τη Μέση Ανατολή κάπου κρατούσε η καταγωγή της, δίδαξε κάμποσους από εμάς με ένα παράδειγμα της. Είχε πάει κάποιος, κάποια να την, σε εισαγωγικά, ενημερώσει. Από το εξωτερικό ήρθε, έπρεπε να ξέρει κι αυτός ο εργάτης
τι η πράγμα είναι και εκείνος ο πρεσβύτερος και τα λοιπά. Και της έκανε μια τέτοια ενημερωτική επίσκεψη. Και της είπε, αδερφή, σιαμάς, θέλω να σου πω για τον Κώστα, ας πούμε. Λέει, ναι, ενδιαφέροντα. Τι να σου πω άλλο, εμπιστευτικά, ξέρεις. Λέει, τι λες βρε παιδί μου, πολύ με ενδιαφέρει. Και ξέρω και κάποιον άλλον που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον Κώστα να μάθει.

είναι πρόσωπο εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό η Μαρία χτυπήθηκε με αυτή τη λέπρα έξω στο σώμα της, λέπρα που υπήρχε μέσα στη ψυχή της. Για σκεφτείτε, ήταν η Μαρία. Δεν μίλησε εναντίον του Μωυσέως. Κάποιος. Αλλά εκείνη που κοριτσάκι και τι δεν έκαμε για να τον σώσει. Κρυμμένη εκεί, μπορεί να την έτρωγε κανένας κροκόδιλος, δεν την έφαγε βέβαια. Να βλέπει το σπάρτινο καλάθι και τα λοιπά, να βλέπει να έρθει την πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα, θέλεις καμιά τροφό για αυτό το παιδάκι, ξέρω μια τροφό. Πήγε στη μητέρα της, την έφερε. Αυτή η Μαρία που ο ανθρωπίνος τον έσωσε. Για σκέψου να αναδείξεις έναν άνθρωπο του Θεού, να φυτρώσει για να μεγαλώσει δίπλα στις ρίζες ένας άνθρωπος και μετά να μιλήσεις εναντίον του εν τη απουσία του, να γίνεις ο κατάλληλος του αδελφού σου. Τη σκέφτομαι τη στιγμή που λεπρεί σαν το χιόνι. Κοίταξε το Μωυσή, ο οποίος δεν μας αναφέρεται να της μίλησε, πολλό μάλλον να τη μάλωσε, όταν άνοιξε το στόμα του, ο άνθρωπος του Θεού είπε λόγια αγάπης, επικαλέστηκε τη συγχωρητικότητα του Θεού. Και για τον Παύλο, στη Β' Κορινθίους 10:10, λέει μια παράξενη κουβέντα που φωτισμένη με το πνεύμα αυτής της μελέτης μας ίσως μας γίνει πιο κατανοητή. Λένε, γράφει ο Παύλος, ότι οι επιστολές είναι βαριές, έτσι είναι καταπέλτης τα λοιπά, ενώ η παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενωμένος. Με άλλα λόγια, μη διαβάσετε τα γραφτά του. Είναι άθολμος, είναι αρρωστιάρης. Δεν είναι πάντοτε η τακτική αυτή των ανθρώπων που επειδή δεν μπορούν να ανεβούν κάπου που κάποιος στέκεται, προσπαθούν να τον γκρεμίσουν έτσι που αυτοί να μείνουν κάπως πιο ψηλά από αυτόν. Είναι ο δεύτερος και ο αρνητικός τρόπος να ανέβεις ψηλότερα από τους άλλους, κατεβάζοντας τους άλλους από τα βάθρα της ζωής, της υπηρεσίας, της αφιέρωσης στον Κύριο. Ο κατάλληλος. Μια φορά βρισκόμουν στο Ηράκλειο και έκανα την επίσκεψή μου εκεί στα Χασάπικα, στην αγορά. Τώρα έχουν λίγο τουριστικοποιηθεί και αλλάξει. Και είχα ακούσει βέβαια για σουγιάδες κριτικούς, για μαχαίρια. Δεν τα έχω με τους κριτικούς, τους αγαπώ. Είχα ακούσει ότι έτσι είναι ειδικοί σε αυτά τα πράγματα. Και να μπροστά μου μια βιτρίνα γεμάτη σουγιάδες, πράγματα με καρδιές πληγωμένες, με κλπ. Αλλά εγώ είχα στο νου μου προκατασκευασμένη την ιδέα του κριτικού μαχαιριού, του σουγιά κτλ. Και μόλις κοιτάζω μέσα, βλέπω έναν άνθρωπο, ίσως στα 60 του, ίσως καλοκάγαθος, ήσυχος. Και λέω, μωρέ, περιμένω κάποιον και τα λοιπά. Και θυμήθηκα τότε τον Έσοπο, που σας θυμίζω και σε εσάς. Όταν κάποτε πήγε ένας φίλος του εισαγωγικά και του λέει, Έσοπε, ξέρεις, εκείνος είπε το και το. Και γίνεται συνήθως το και τός, γιατί αυτό γεννάει και προχωράει. Και ενώ περίμενε τα συγχαρητήρια από τον Έσοπο, ο Έσοπος του λέει, δεν φωνεύουν οι κατασκευάζονται στα μαχαίρια, αλλά οι χρησιμοποιούνται σε αυτά. Δεν με βλάπτει η συκοφαντία εκείνου, αλλά εσύ ο κουβαλητής της συκοφαντίας. Εσύ ο κατάλληλος.

Και για να προχωρήσουμε, επειδή η ώρα εγγίζει στο τέρμα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιάκωβος, ο πρακτικός αυτός Ιάκωβος, ο θεόπνευστος Ιάκωβος, μαζί με την καταλαλιά, το μη καταλαλείτε και ο καταλαλών και μη καταλαλείτε, τρεις φορές σε δύο εδάφια έχει αυτή την έννοια, μας προσφέρει, μας υποδεικνύει, θα έλεγα, δύο αλυσίδες με τις οποίες θα μπορέσουμε να δέσουμε ή να αυτοδεθούμε προκειμένου να μην παρασυρθούμε στην καταλαλιά. Είδατε, για να εμποδίσετε ένα σκύλο, και στη γειτονιά μας έχουμε ένα σκύλο που είναι φοβερά άγριος. Αλλά έλα που είναι σε έναν ήσυχο δρόμο που μου αρέσει να κάνω το βραδάκι όταν μπορώ τον περίπατό μου και να προσεύχομαι στον Κύριο και τα λοιπά. Και ενώ ξέρω ότι είναι δεμένος, αλίμονο δεν ήταν δεμένος, πάντοτε πηγαίνω από το άλλο πεζοδρόμιο και όσο μπορώ πιο αθόρυβα, διότι μόλις με μυριστεί αρχίζει και καθέναν, αλλά είναι δεμένος με γερή αλυσίδα. Ο Ιάκωβος μας δίνει δύο τέτοιες αλυσίδες ώστε να αυτοδεθούμε, να μην εκτραπούμε στην καταλαλιά, να μην πέσει επάνω μας η λέπρα της καταλαλιάς. Δίπλα στο μη καταλαλείτε έβαλε το αλλήλους και το αδελφοί με ομικρογιώτα. Και νομίζω ότι αν σταματήσω εδώ την ανάπτυξή μου και σε καλέσω να σκύψεις το κεφάλι μπροστά στον Κύριο και να κάνω κι εγώ το ίδιο πριν από σε, και συνειδητοποιήσουμε ότι το καταλαλήν, τα βέλη αυτά, τη λέπρα αυτή, το μικρόβιο αυτό, το εξακοντήσουμε στο χώρο του αλλήλους και στο χώρο τον αδελφικό. Αυτό ίσως μπορεί, αν το θελήσουμε, να μας αφοπλίσει. Τι λέω, να μας θεραπεύσει. Πρώτο, το αλλήλους. Καταλαλώ, μη καταλαλείτε αλλήλους, σημαίνει ότι είμαστε όλοι μέλη αλλήλων, ένα σώμα Χριστού. Το ξέρουμε αυτό από τη διδασκαλία του Παύλου, από τη διδασκαλία όλης της Καινής Διαθήκης. Φανταζόσαστε λοιπόν ένα πόδι να μιλάει εναντίον του ματιού, μια καρδιά να μιλάει εναντίον του σηκωτιού, ένας πνεύμονας εναντίον του λάριγγα? Ασφαλώς όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε καταστροφή ολόκληρου του σώματος. Λοιπόν, εσύ γιατί καταλαλείς? Αφήσε ένα μέλος μέσα στο σώμα που λέγεται Εκκλησία Χριστού. Τι θα λέγατε για ένα πόδι που πριν από μια ώρα εξουθενούσε το μάτι και έλεγε τι κάθεσαι εσύ εκεί στην κορφή και τι κάνεις και τα λοιπά, και μετά από μια ώρα του έλεγε ματάκι, σε παρακαλώ δείξε μου να δρασκελίσω και το κατόφλι, γιατί την άλλη φορά το δρασκέλισα χωρίς εσένα και έπεσα και έσπασε το κόκαλο. Δεν είναι ανακόλουθο αυτό? Μα πιο πολύ ανακόλουθη είναι η συμπεριφορά της καταλαλιάς. Ή τι θα έλεγες για κάποιον που ακούοντας το κουδούνι σου λέγε «Α, ο σκουπιδιάδης είναι καλέ», δηλαδή. Και την άλλη μέρα ανοίγεις την πόρτα επειδή απειλείται και απεργία και λες «Σας παρακαλώ, μου παίρνετε τα σκουπίδια». Δεν είναι ανακόλουθο αυτό? Πράγματι, αλλήλους σημαίνει σφίξιμο, σημαίνει ενότητα, οργανική, αγκάλιασμα, δέσιμο. Ενώ καταλαλιά σημαίνει αλληλοφάγωμα, σημαίνει καταστροφή, σημαίνει λέπρα. Αλλά δύο λόγια και για το αδελφή. Μ' ο μικρό γιώτα, όπως είπα.
Έχω έναν αδερφό στην Κέρκυρα, νεότερο από μένα. Και λέω με χαρά μου και με ντροπή μου ότι φέτος το καλοκαίρι που πέρασε πήγα στην Κέρκυρα και ανάμεσα σε πολλά που ανακάλυψα, αρκετά δυσάρεστα για το νησί που ήξερα προ τουρισμού, ανακάλυψα και τον αδερφό μου. Τα πλούτη του, τα πνευματικά. Το καλό του πλησίασμα και τόσα άλλα που δεν είναι στιγμή εξομολόγησης να κάνω. Σας λέγω λοιπόν ότι ενώ σας αγαπώ όλους με τη χάρη του Θεού, σε κανένα δεν θα επέτρεπα αυτό το βράδυ να μου πει μια λέξη εναντίον του Κώστα του αδελφού μου. Γιατί είναι αδελφός μου. Την οικογένειά σου καταλαλείς. Όταν καταλαλείς τον αδερφό σου, ξεσκεπάζεις αυτόν που σκέπασε το ημάτιο δικαιοσύνης του Χριστού. Πληγώνεις αυτόν για τον οποίο πληγώθηκε ο Χριστός. Κρίνεις αυτόν στον οποίο ο Χριστός είπε «Δεν σε έκριναν οι άνθρωποι, ούτε εγώ σε κρίνω». Και τραυματίζεις κάποιον τόσο άθλια όσο εκείνη η αποστροφή του Λόγου του Θεού, αλλά και εκείνες κατέληχον τα έλκη αυτού. Δεν του φτάναν του δύσμυρου τα έλκη οι ανοιχτές πληγές, αλλά και σκύλοι έγλυφαν τις πληγές του. Να βρίσκεις ευχαρίστηση στις πληγές αδελφού σου. Να κάνεις θέμα φτηνής κριτικής και καταλαλιάς την αδυναμία του αδελφού σου. Ανεπίτρεπτο. Γι' αυτό τα αλλήλους και αδελφούς ας γίνουν δυο λουριά που να σφίγγουν τον γέμι όταν ο πειρασμός της καταλαλιάς, ξεπκινώντας από την καρδιά, έρχεται με τα χείλη να εκφραστεί. Και τώρα μια τελευταία σκέψη. Τη λέξη επίσκοπος, ασφαλώς την ξέρετε όλοι, είναι και τίτλος, και η έννοια της δεν είναι δύσκολη. Εκείνος που επισκοπεί είναι εκείνος που σε μια σφαίρα δικαιοδοσίας, σε ένα χώρο δικών του, εποπτεύει επισκοπή. Αλλά δεν ξέρω, ως ελληνικά και να ξέρετε, αν ξέρετε μια άλλη λέξη που έχει ρίζεται στον επίσκοπο και την οποία ο Πέτρος, αν θέλετε ανοίξετε τις γραφές σας στο κείμενο όμως, στην πρώτη επιστολή του, τέταρτο κεφάλαιο, και εδάφιο 15, τους ονομάζει αλλοτριοεπίσκοπους. Ποιος είναι ο αλλοτριοεπίσκοπος ή αλλοτριεπίσκοπος, όπως τον λέει? Αυτός που επισκοπεί σε μια περιοχή που δεν του ανήκει. Που χώνει τη μύτη του, να μην πω κάτι άλλο, που αρχίζει από μου επίσης. Σε χωράφια που δεν είναι δικά του. Σε δικαιοδοσία που δεν είναι δικιά του. Ξέρετε, κάποτε γυρνούσα το κεφαλάρι στην Κηφισιά και ενώ καμάρωνα, περνούσα καιρό από εκείνο το δρόμο, ένα ωραίο σπίτι που χτιζόταν. Όμορφα τοποθετημένα τα υλικά του, αληθινά, σωστά κλπ. Αλλά εκείνη την ημέρα, μια πετριά στο κεφάλι μου ήρθε. Είχαν κάνει μια τσιμινιέρα, μια καπνοδόχο, και έβαλαν όλα τα σολίδια που είχε μαριολεί στο κουτί. Αλλά μπορούσα να πω τίποτα? Μπορούσα να γίνω αλλοτριοεπίσκοπος? Να επέμβω σε χώρο μιμή δικαιοδοσίας μου? Έγινε όμως κάτι αστείο. Ο επιβλέπων εκεί με είδε που σταμάτησα και κοίταζα. Και έρχεται κοντά μου και μου λέει: «Κύριε, κάτι δεν σας αρέσει». Λέω: «Κοιτάζω».
Λέει, θέλετε να μου πείτε την γνώμη σας. Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά αν θέλετε, θα σας την πω. Και αφού πήρα βέβαια το OK, του λέω, ξεστολίστε λίγο την καπνοδόχο. Πολύ τη στολίσατε. Μου λέει, και εμένα αυτό με προβληματίζει. Αλλά βέβαια, σκεφτείτε αν αυτός δεν ήταν έτοιμος να δεχθεί. Αν αυτός μου λέγε, φίλε μου, κάνε κουμάντο στο σπίτι σου. Η επισκοπή μου είναι η ζωή μου. Ο χώρος μου είναι ο εαυτός μου. Είναι η οικογένειά μου το πολύ πολύ. Αλλά να γίνω αλλότρι επίσκοπος, να επισκοπώ, να εποπτεύω. Κάποτε είχε έρθει μια αγαπητή ψυχή στο σπίτι μου. Οι εργάτες του Θεού έχουν και τέτοια προνόμια και τέτοιες ευθύνες. Και μ' ανήγγειλε ότι είχε ένα χάρισμα από Θεού να είναι το μάτι της Εκκλησίας. Και την είχε πληροφορήσει ο Κύριος να έρχεται να μου λέει αυτά που βλέπει για να επεμβαίνω. Της είπα όσο ταπεινά μπορούσα ότι έκανε λάθος. Ήταν τόλμημα αυτό που έκανα, γιατί το κόστος δεν ήταν μικρό. Αλλά κάποτε καλείσαι να κάνεις επιλογές και να σταθείς σε εκείνο που πιστεύεις, σε εκείνο που ο Κύριος σου υπαγορεύει και να πεις ένα μικρό. Σαν το λούθυρο, εδώ στέκομαι, έστω μη ο Θεός βοηθός. Αλλά σε αυτό το αλλοτριεπίσκοπος του Πέτρου είναι παράξενο ότι προτάσετε ένα κανείς από σαν να μην υπάρχει σαν τέτοιος, σαν τέτοιος, σαν τέτοιος ή σαν αλλοτριεπίσκοπος. Φαίνεται είναι ένα πάθημα. Φαίνεται ότι παθαίνει ζημιά και αυτός ο οποίος γίνεται ο αλλοτριεπίσκοπος. Αυτός που γίνεται ο κατάλαλος. Χαλάει την ψυχή του. Μπαίνει μέσα του η λέπρα. Πώς να το κάνουμε? Γι' αυτό και η Βίβλος με τη γραφήρα του Παύλου, Ρωμαίους 14:10, απορεί και λέει, «Σι δε, τι κρίνεις τον αδελφό σου και τι εξουθενείς τον αδελφό σου? Δεν έχει Κύριο μπροστά στον οποίο στέκεται ή πέφτει?» Παίρνει στη θέση του Κυρίου λοιπόν. Λόγια τόσο καυστά, καυτά. Λόγια και αλήθειες τόσο χρήσιμες, ώστε πραγματικά να μας ελευθερώσουν, επαναλαμβάνω, από κάθε τάση καταλαλιάς, κατακρίσεως, σχολιασμού για τον αδελφό εν απουσία του αδελφού. Θυμίζω εν τούτης ότι για να έχεις καθαρό νερό και να έχεις καθαρό λόγο πρέπει να καθαρίσεις και την πηγή και το αυλάκι. Για να μην έρθει καταλαλιά στα χείλη σου, πρώτα απ' όλα φέρε την καρδιά σου στον Χριστό, στον Κύριο. Να την καθαρίσει, να την αγιάσει. Και όπως μας συμβουλεύει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του 5:9, να μπορέσεις έτσι με μια καθαρή καινούρια καρδιά να αγαπήσεις την αδελφότητα, την εντοκόσμο. Όπου μεγάλη αγκαλιά που χρειάζεται γι' αυτό. Είναι προνόμιο. Και αν δεν χωράει, κάνουμε τη γυμναστική που λέει ο Παύλος. Πλατύνθητε. Αλλά κι αν πάρα τα αυτά από κεκτημένη ταχύτητα, από καταβολές παγιές, έθι στα χείλη σου η καταλαλιά. Δαγκώσου. Δάγκεσαι αυτό το μέλος, το μικρό που μεγαλαυχεί. Και μετά από μια ενδόμηχη προσευχή στον Κύριο, πες, μη καταλαλείτε αλλήλων, ο καταλαλών αδελφών, αλλήλων και αδελφών, κράτησε τα γέμια. Αδελφοί και αδελφοί,

να ψάλουμε. Το βραδινό είναι κρύο. Πρέπει να γυρίσουμε νωρίς στα σπίτια μας. 199 παρακαλώ, την πρώτη στροφή. Με το φως της γραφής.

0: Παρακαλώ να σταθούμε όρθιοι και παρακαλώ τον αδερφό Αλέκο Καρέλη να μας κλείσει με προσευχή.
1: Παρακαλούμε, μην γίνει το διευθύνουμε μόνο στο λαθμό του πρώτου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Έχουμε ανάγκες ως άνθρωποι, μεγάλες ανάγκες, και εμείς το ξέρουμε. Όταν ζούμε στα σημερινά προβλήματα και το άγχος και το περιβάλλον αυτό το οποίο είναι πλημμυρισμένο από αμαρτία και ασωτεία, δημιουργούνται προβλήματα στην καθημερινή μας ζωή, με εμάς, με τις δουλειές μας, με τα παιδιά μας, με την πνευματική μας κατάσταση, με τις σχέσεις μας, με τους συγγενείς μας. Προβλήματα, με τους φόβους μας για την αύριο. Προβλήματα. Έχουμε ανάγκη από θεραπεία. Έχουμε ανάγκη από φάρμακο. Το φάρμακο είναι ο λόγος του Θεού. Είναι η αληφή με την οποία το Πνεύμα του Θεού αλήφει τις πληγές της ψυχής μας και θεραπεύονται και κλείνουν. Μην περιμένουμε από τους φίλους μας, όσο αγαπητοί και αν μας είναι, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ψυχής μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο υπουράνιος Χριστός, είναι πρόθυμος και έτοιμος να βάλει πόδι μέσα στην καρδιά μας, να ανακατευτεί στα ζητήματά μας, να αναλάβει αυτό τα γέμια της άμαξας και να μας παίρνει κάθε μέρα στις σωστές κατευθύνσεις. Ποτέ δεν γνώρισα άνθρωπο που να είχε μετανοήσει σαν έδωσε τα γέμια στα χέρια του Ιησού Χριστού. Του αντίο γνώρισα πολλούς ανθρώπους που μετανόησαν πολύ πικρά, γιατί το κατάλαβαν αυτό πολύ αργά. Μακάρι ο Θεός να δώσει μέσα στις καρδίες όλων μας αυτή τη δίψα και την όρεξη για του Θεού το Λόγο, ώστε κάθε μέρα οι ψυχές μας να οικοδομούνται και να στηρίζονται και να παρηγορούνται και να φωτίζονται από τα λόγια, τα οποία δεν είναι ανθρώπου λόγια, αλλά του Θεού λόγια. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με τη διάθεση να ακούσουμε αυτά τα λόγια, γιατί τα αισθανθήκαμε ανάγκη μέσα μας και ήρθαμε εδώ. Κάθισε ο καθένας σε κάποια καρέκλα, περιμένοντας να ακούσει κάτι για να ωφεληθεί. Και εγώ έκανα προσευχή να μου δώσει ο Θεός κάτι για να ικανοποιήσω κάποια ανάγκη που αισθάνεται ο καθένας από εσάς που με ακούτε σήμερα το πρωί. Κάποια ανάγκη της ψυχής, κάποιο πόνο, κάποια στενοχώρια, κάποιο φόβο, κάποιο προσανατολισμό μέσα στη ζωή μας. Και πρωτού αρχίσω με αυτή την Αγία μας απασχόληση, η χοροδία θα μας ψάλλει ένα εισαγωγικό ύμνο.

Άλλη όρεξη στην καρδιά μας σήμερα το πρωί, ουράνιε Πατέρα μας, μαζευτήκαμε εδώ να ακούσουμε τα λόγια Σου. Να ποτιστεί η ψυχή μας ύστερα από την ξηραίλα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει, των φόβων τους οποίους αισθάνεται, των στενοχωριών οι οποίες τις συμπιέζουν. Ήρθαμε να ακούσουμε τα λόγια Σου τα οποία διευρύνουν την καρδιά μας, πλατείνουν την ψυχή μας, δίνουν μέσα μας ένα καινούριο περιβάλλον αισιοδοξίας και στηρίξεως και παρηγορίας, πιστεύοντας ότι είσαι ζωντανός Θεός, αιώνιος Θεός, ο οποίος μας παρακολουθείς έστω και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, όταν εμπιστευτούμε τη ζωή μας στα χέρια Σου τα παντοδύναμα και τα τόσο ευεργετικά. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι τόσο καταδεκτικός Θεός. Ενώ εμείς κάποιες μέρες είμαστε μακριά από Σένα και γυρίζαμε δεξιά και αριστερά με λόγια, με σχέδια, με σκέψεις και με έργα τα οποία ήσαν κάθε άλλο παρά δικά Σου σχέδια και λόγια. Εσύ μας κυνηγούσες για να μας βρεις σε κάποια περίσταση κατάλληλη για να μας μιλήσεις. Και εδώ που ακούμε σήμερα αυτά τα λόγια και θα ακούσουμε το λόγο Σου, άλλοι από μας υποταχθήκαμε στη φωνή Σου και Σε ακολουθήσαμε, άλλοι δεν Σε έχουμε ακολουθήσει ακόμα. Δώσε σήμερα το πρωί στις καρδιές μία ανανέωση διαβεβαιώσεως ότι είσαι ο σωτήρας όλων μας εδώ, όπως είμαστε μαζεμένοι, ώστε και εκείνοι που δεν Σε έχουν ακόμα γνωρίσει να παρακινηθούν, να Σε πλησιάσουν, να Σε εννοήσουν, να Σε γνωρίσουν, να Σε καταλάβουν βαθύτερα, διότι είσαι Θεός εύσπλαχνος και πολυέλεος, ο οποίος πάντοτε ζητάς το καλό μας και ποτέ τη ζημιά μας. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια Σου αυτά. Εσύ ο Θεός, Σε παρακαλούμε να αναλάβεις και τις οικογένειές μας και τις δουλειές μας από τις οποίες κερδίζουμε το καθημερινό ψωμί και ξεύρομαι ότι μαζί με τα πνευματικά μας λες να ησυχάζουμε, διότι Εσύ έχεις αναλάβει και τα βιωτικά μας και τις φυσικές μας ανάγκες, έτσι ώστε σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας να φαίνεται η δόξα Σου, να φαίνεται η αγάπη Σου και το ενδιαφέρον Σου προς εμάς. Σε παρακαλούμε, άγγιξε κάθε καρδιά σήμερα το πρωί με το λόγο Σου για να γίνει δόξα στο όνομά Σου. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου που θα ακουστεί σήμερα παντού, σε κάθε περίσταση και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας, συνόδευσέ το με χάρη και δύναμη Αγίου Πνεύματος για να φέρει καρποφορία πλούσια. Να δοξαστεί το όνομά Σου και το όνομα του Ιησού Χριστού. Εν το ονόματι αυτού Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Στην επιστολή προς Εβραίους, ο συγγραφέας της μας εξηγεί ότι ο λόγος του Θεού είναι σπαθί, σωστό σπαθί, που εμπίγνεται μέσα στη ψυχή και τη φέρνει σε λογαριασμό και την ερευνά. Ο λόγος του Θεού μέσα στη γραφή εδόθη με τους προφήτες, με τους Ευαγγελιστές και με τους Αποστόλους. Ήσαν άνθρωποι με ηθικό θάρρος και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά πιστεύοντας ότι Κύριος ο Θεός ήταν μαζί τους για να τους ελευθερώνει. Ένας από αυτούς ήταν και ο προφήτης Ιερεμίας. Ανεδείχθη προφήτης σε πολύ κρίσιμη εποχή ο προφήτης Ιερεμίας. Το βασίλειο του Ισραήλ είχε πέσει το 722 π.Χ. φυσικά. Και κατόπιν ήρθε η σειρά του βασιλείου του Ιούδα. Λέει ο Θεός αυτόν τον προφήτη, Ιερεμία, σε θέλω να πεις αυτό το λαό. Δεν μάθαν το μάθημά τους από την πτώση του βασιλείου του Ισραήλ? Δεν ξέρουν ότι είναι και η δική του σειρά όταν καταπατούν τις εντολές μου και παρακούνε τα λόγια μου? Πες τους το, ειδοποίησέ τους καθαρά και εξάστερα ότι εάν δεν μετανοήσουν
οι κρίσεις που θα πέσει στα κεφάλια τους και θα βάλω στο στόμα τους να μασάνε φαρμάκι δοκιμασίας, λέει ο Θεός. Και βγήκε έξω ο Ιερεμίας σε μια κοινωνία εχθρική. Κοινωνία η οποία τύπης ήσαν θρησκευτή, ήταν θρησκευτική κοινωνία, αλλά μόνον τύπης, όχι στην ουσία. Το όνομα του Θεού το είχαν στα χείλη τους και στα έργα τους, αλλά όχι στην καρδιά τους. Και σε μια περίπτωση η Ιερεμίας, για ακούστε τι λέει, ούτω λέει Κύριος, ανοίξτε τα αυτιά σας, διότι τα λόγια που θα πω, λέει ο Ιερεμίας, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Θεού λόγια. Ας μη καυχάτε ο σοφός εις την σοφίαν αυτού, και ας μη καυχάτε ο δυνατός εις την δύναμην αυτού, και ας μη καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος κρίσιν και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος. Τα έλεγε αυτά ο Ιερεμίας σε μια κοινωνία η οποία είχαν αφήσει τον αληθινό Θεό, και ο άλλος εκαυχάτω εις τον πλούτο του, άλλος στη γνώση του και άλλος στη δύναμή του, αλλά κανένας τον Θεό. Ο ένας καμάρωνε για το πόσα ήξερε, ο άλλος γιατί δύναμη που είχε το όνομά του, το γόητρο του όνοματός του, ο άλλος για τους θησαυρούς, τους υλικούς που είχε το ταμείο του, αλλά κανείς δεν καμάρωνε για τον Θεό του, τον αληθινό. Και βγήκε έξω η Ιερεμίας για να ξεσκεπάσει το κακό, να πει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πολύ πικρό φάρμακο σε κάθε περίσταση. Και δεν χωνεύει ο Θεός τον άνθρωπο ο οποίος είτε σκεπάζει την αλήθεια είτε δικαιολογεί το κακό. Ο Θεός είναι Θεός Άγιος. Και αγιώτης σημαίνει καθαρότης. Γι' αυτό λέει παρακάτω στον προφήτη, εάν ξεχωρίσεις το χρυσάφι από τη σκουριά, εάν τα ξεχωρίσεις αυτά τα δύο και βάλεις το χρυσάφι αλλού και τη σκουριά αλλού, θα σε κάμω στο στόμα μου. Και βλέπουμε σήμερα ότι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά φοβάται τον Θεό πρέπει να έχει το ηθικό θάρρος να πει την αλήθεια. Έτσι ενέργησε και μίλησε ο Θεός όλους τους αιώνες, με την αλήθεια. Άσχετα ποια εντύπωση θα προξενήσει η αλήθεια σε αυτούς που την ακούν. Μίλησε ο Ιερεμίας για να φέρει αυτό το λαό σε λογαριασμό. Και για να έρθει ένας λαός σε λογαριασμό ή ένας άνθρωπος σε λογαριασμό ή μια οικογένεια σε λογαριασμό, χρειάζεται έλεγχο. Χρειάζεται το μαχαίρι του ελέγχου να μπει βαθιά και να κόψει ό,τι σάπιο είναι και να το πετάξει, για να μπορεί να έρθει η θεραπεία. Αλλιώς η θεραπεία δεν έρχεται. Και πολλές φορές ο έλεγχος είναι τόσο απαραίτητος. Και μόλον ότι δεν μας αρέσει, πολλές φορές λέμε, γιατί να μην βρισκότερει ένα μαχαίρι του ελέγχου λιγάκι να με πονέσει. Θα είχα διορθώσει την κατάσταση. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η πραγματική κατάσταση του ανθρώπου να παρουσιαστεί, είτε της οικογένειας είτε ενός λαού. Θυμάμαι κάποιος φίλος μου αρρώστησε ευνίδια και ήρθε ο γιατρός να τον δει. Πήγε στο νοσοκομείο να εξεταστεί και του είπε ο γιατρός, έχεις καρκίνο στα άντερά σου. Θα πας στο σπίτι σου και τακτοποίησε ό,τι έχεις να τακτοποιήσεις, γιατί σε 3 μέρες πρέπει να αρχίσεις να κάνουμε μια επικίνδυνη εγχείρηση. Και πήγε ο άνθρωπος στο σπίτι του, έγραψε τη διαθήκη του
που να ξεγείρεται τα παιδιά, τους είπε την κατάσταση και ετοιμάστηκε ο άνθρωπος για να πάει στο νοσοκομείο. Ευτυχώς ο Θεός τον ελέησε και η κατάσταση δεν ήταν όσο σοβαρή είχε υποψιαστεί ο γιατρός. Αλλά αν δεν του έλεγε ο γιατρός την αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος θα πέθαινε. Και θα πέθαινε διότι δεν θα είχε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, θα την αντιμετώπιζε ανοικοκύρευτος, όχι νοικοκυρεμένα, όπως τον οδήγησε ο γιατρός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως και η κοινωνία τότε στην οποία μιλούσε ο Ιερεμίας, ξεφεύγουν από τη γραμμή του φόβου του Θεού και ακολουθούν μια πιο εύκολη γραμμή, όπως είναι η γραμμή της αγάπης, της γνώσεως ή του πλούτου ή της δυνάμεως. Και εκεί ο άνθρωπος, ξεφεύγοντας από τη γραμμή του Θεού, αισθάνεται μέσα του μια ενοχή την οποία δεν τολμά να αγγίξει, βλέπει την πληγή αλλά δεν θέλει να θεραπεύσει την πληγή. Σήμερα, μέσα στην αρρωστημένη κοινωνία και μέσα στις αρρωστημένες εκκλησίες, χρειάζεται αυτό το σπαθί του Λόγου του Θεού να αποκόψει το σάπιο από το υγιές, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει το λογαριασμό του και να αντιμετωπίσει τον Θεό νοικοκυρεμένος και προετοιμασμένος. Εδώ, αγαπητοί μου, ο λαός αυτός είχε άλλο καμάρι, όχι τον Θεό. Τον γνώριζε τον Θεό, ήταν το καμάρι του ο Θεός, αλλά τον άφησε. Και ο Θεός του λέγει, επειδή με άφησες, θα σε χτυπήσω, γιατί με πρόσβαλες κατά πρόσωπο. Είχε αυτός ο λαός αισθανθεί την ευεργεσία του Θεού πολύ ψηλαφητή και χειροπιαστή στη ζωή του. Έζησε μέσα στην έρημο, χωρίς τροφή, και ο Θεός τον έτρεφε. Το ρούχο του δεν πάλιωσε, το πόδι του δεν πρίστηκε, το παπούτσι του δεν πάλιωσε. Ήτανε ο Θεός ο φροντιστής του, ο πατέρας του, το παν για αυτόν τον λαό ήταν ο Θεός. Και σε μια στιγμή αυτός ο λαός έφυγε από τη γραμμή του Θεού. Και ξέρετε κάτι, είναι πιο τρομερό πράγμα να γνωρίσεις τον Θεό και να φύγεις από το να μην γνωρίσεις τον Θεό. Θα χτυπήσει ο Θεός αγριότερα εάν κάποτε τον εγνώρισες και αισθάνθηκες το έλεος του και την ευεργεσία του στη ζωή σου και τον άφησες. Θα χτυπήσει δυνατότερα από ότι θα χτυπούσε έναν ο οποίος δεν τον γνώρισε καθόλου. Γι' αυτό το λαό, τον αγαπητό του λαό, που άλλοτε ο Θεός έλεγε «Καμαρώνω για σένα, Ισραήλ και Ιούδα, σε έχω όπως τη ζώνη μου», κατήντησε αυτός ο λαός ο περίγελος των γύρω εθνών που ήταν ιδωλολατρικά έθνη. Οι σφαγές, η πείνα, η αρρώστια, η αιχμαλωσία, όλες αυτές οδύνες και δοκιμασίες ντροπής και εσχήνης έπεσαν απάνω σε αυτό το λαό. Ήτανε του Θεού ο λαός. Δεν τον αγαπούσε ο Θεός, τον αγαπούσε. Αλλά αυτός ο άνθρωπος καταπάτησε, αυτός ο λαός καταπάτησε του Θεού το λόγο και ξέφυγε από τη γραμμή.

που στέκεσαι μπροστά στον Θεό. Άφησε το λόγο του Θεού να σε τρυπήσει σαν το σπαθί, για να ξεχωρίσει τα πράγματα τα οποία υιοθέτησες και τα οποία δεν αρέσουν στον Θεό. Και τότε θα καταλάβεις την αιτία. Γιατί ο Θεός έκλεισε το σάκο του και δεν σε ευλογεί πλέον όπως σε ευλογούσε. Και δεν βλέπεις το χέρι του παντοδύναμο στη ζωή σου όπως το αισθανόσουν άλλοτε. Αλλά είναι οι λύσεις της επανόδου του ανθρώπου στον Θεό, που είναι μια χαρά δυνατότερη από την προηγούμενη. Και πόσο χαίρεται η ανθρώπινη ψυχή όταν σκεφτεί ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος χτυπάει, ο ίδιος ο Θεός, με το ίδιο του το χέρι, επίσης γλυκαίνει και απαλύνει την πληγή του χτυπήματος. Αυτή την ώρα σε πόσες καρδιές το Πνεύμα του Θεού μιλεί, είμαι βέβαιος. Και λέει: Βασίλη, Παναγιώτα, Μαργαρίτα, Μαρία, είδες τη ζωή σου και την καρδιά σου που στέκεις μπροστά στον Θεό, διότι αν έχεις φύγει, ετοιμάσου για χτύπημα. Όχι χτύπημα τιμωρίας, αλλά χτύπημα αγάπης του Θεού. Το χέρι του Θεού δεν χτυπάει ποτέ για να τιμωρήσει. Στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν αυτό. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη λειτουργούσε η δικαιοσύνη του Θεού, που χτυπούσε το κακό και επαινούσε το αγαθό. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, που είναι μια διαθήκη πλήρης χάριτος και αληθείας, το χέρι του Θεού είναι χέρι παιδαγωγικό, δεν είναι χέρι ποινικό. Διαπαιδαγωγεί την πνευματική μας ζωή ο Θεός, ώστε μέσα στη διαπαιδαγώγηση να φανεί η αγάπη Του και η μέριμνά Του για τη ζωή μας. Ακάριος ο άνθρωπος ο οποίος θα διακρίνει το χέρι του Θεού και θα το αισθανθεί σε αυτές τις παιδαγωγικές χειρονομίες που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Μακάριος ο άνθρωπος θα γλιτώσει από πολλά. Ας μη στηρίζεται και καθάται ο σοφός εις την σοφία του. Η σοφία του ανθρώπου. Πραγματικό στολίδι στην πνευματική ζωή η σοφία του ανθρώπου. Αλλά όταν φύγει ο άνθρωπος από τη γραμμή του Θεού, αυτή τη σοφία τη χρησιμοποιεί για τον εαυτόν του και για να θεοποιήσει τα δικά του και όχι για να δοξάσει τον Θεό. Επρίκησε ο Θεός το ανθρώπινο πνεύμα με σοφία για να βρει ο Θεός, ο άνθρωπος πίσω από αυτή τη σοφία, δια της σοφίας, να βρει τον Θεό. Και ο Απόστολος λέγει ότι άλλαξαν οι άνθρωποι την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος και εσεβάστησαν τη κτήσιν μάλλον παρά το κτήσαντα. Γιατί εχειρίστηκαν τη σοφία που τους έδωσε ο Θεός όχι για να δοξάσουν τον Θεό, αλλά για να δοξάσουν τον εαυτό τους. Και έτσι όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να δοξάσει τον εαυτό του εις βάρος της δόξης του Θεού, ο άνθρωπος εξευτελίζεται. Πάει ο άνθρωπος να ανυψώσει τον εαυτόν του δια της σοφίας του, αλλά στην πραγματικότητα εξευτελίζει τον εαυτόν του. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, παρέδωκε αυτούς εις πάθη ατιμίας. Γιατί εχρησιμοποίησαν τη σοφία τους και τη γνώση τους για να δοξάσουν τον εαυτόν τους και ως αποτέλεσμα εξευτέλισαν τον εαυτόν τους, ανταγωνιζόμενοι το μεγαλείο του Θεού. Σήμερα αυτή η σοφία και αυτή η γνώση μας έχει φέρει στα χάλια που είμαστε. Και όλος ο κόσμος σήμερα ζει σε ένα άγχος για το τι θα γίνει αύριο. Πριν φύγω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, άκουσα μια συζήτηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης που έχει ψηφιστεί μέχρι το 1985 να ξοδευτούν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πολεμικούς εξοπλισμούς. Πράγμα το οποίο συμβαίνει ότι κάθε μέρα ξοδεύονται 500 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα για πολεμικούς εξοπλισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού πάει ο άνθρωπος με τη γνώση του και με την επιστήμη του, στην αυτοκτονία του? Καυχάται ο άνθρωπος και καμαρώνει στη σοφία του, αφήνοντας την αληθινή σοφία που είναι η γνώση του Θεού. Σπέρνει άνεμο και θερίζει ανεμοστρόβιλο ο άνθρωπος. Έχει τόσο
η ανοησία.

Ασία και η απερισκεψία κυριαρχήσει το μυαλό του ανθρώπου, ώστε όσο, όπως λέει εδώ παρακάτω ο Ιερεμίας, πας άνθρωπος εμοράνθη υπό της γνώσεως αυτού. Η γνώση του ανθρώπου έχει τέτοια μορφή, ώστε αντί να τον κάνει πιο έξυπνο, τον κάνει πιο κουτό. Γιατί ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό και θοποιεί την ίδια τη γνώση του, είναι κουτός ο άνθρωπος, διότι προκαλεί την αγανάκτηση του Θεού εναντίον του. Να μην καυχάται ο σοφός στην σοφία του. Να μην καυχάται ο δυνατός στην δύναμή του. Να μην καυχάται ο πλούσιος στον πλούτο του. Κάθε γενναία αυτό το μάθημα το διδάσκεται. Να μην καυχάται ο πλούσιος στον πλούτο του. Τι μεγαλύτερο και πιο δραματικό και εντυπωσιακό περιστατικό μπορεί κανείς να επικαλεστεί εις την περίπτωση του Σάχη της Περσίας, ένας άνθρωπος δισεκατομμυριούχος. Τον έβλεπε κανείς τα νέα εκεί και δεν τον ήθελε καμιά φορά. Ήταν σαν ένα πληγωμένο κυνηγημένο σκυλί. Άνθρωπος ο οποίος και τα τηλέφωνά του είχε χρυσά και τα ταμεία του γεμάτα και όλες τις τράπεζες του κόσμου γεμάτες και τον έβλεπες και τον λυπόσουνα. Γεμάτος καρκίνο, διωγμένος, χωρίς κανένα στήριγμα. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να στηριχθεί στον πλούτο του για ευτυχία και για ικανοποίηση? Να παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα σου λένε, κοιτάξτε εδώ, ο Θεός τα επιτρέπει μέσα στη λειτουργία των ηθικών του νόμων, για να διδάξει τον άνθρωπο ότι έχει δίκιο ο Θεός όταν λέει μη στηρίζεσαι στα υλικά σου αγαθά. Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός είπε, η ζωή του ανθρώπου δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Τι ωραίο πράγμα να έχεις στο σπίτι σου ψωμί και κρεμμύδι και τον πλούτο της παρουσίας του Θεού. Και τι τραγικό πράγμα να έχεις στο σπίτι σου 3-4 αυτοκίνητα, να έχεις στο σπίτι σου ένα μικρό παλάτι και να είναι μέσα τα δάκρυα και η στενοχώρια 24 ώρες το 24ωρο. Τι τραγικό πράγμα. Ο Θεός έχει πάντα δίκιο. Δεν μπορεί η εξυπνάδα μας να ξεπεράσει του Θεού τη σοφία. Και μακάριος ο άνθρωπος που τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα στη ζωή του, και όσο πιο γρήγορα τα καταλαβαίνουμε, τόσο πιο κερδισμένοι είμαστε, αν συμμορφούμεθα με αυτά. Ιδάλλως τρώμε τις σάρκες μας. Εξαπατάμε τον εαυτό μας και οδηγούμεθα στον γκρυμνό της καταστροφής από πάσης πλευράς. Θέλετε να έχετε καμάρι, λέει ο Θεός. Εγώ ένα είμαι το καμάρι σας, λέει ο Θεός. Εγώ ο Θεός σας. Ο ζωντανός Θεός, ο δοξασμένος Θεός, ο ζωντανός Θεός να είμαι το καμάρι σας. Γνωρίστε με και εννοήστε με. Ο άνθρωπος έχει παρεξηγήσει τον Θεό. Μας τον δίδαξαν στραβά τον Θεό. Έχουμε διαπαιδαγωγηθεί κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρούμε τον Θεό εχθρό μας και όχι σωτήρα μας. Και όπου τον βλέπουμε και όπου τον ακούνε σήμερα οι άνθρωποι, περισσότερο φεύγουν μακριά παρά να τον πλησιάζουν. Γιατί τον έχουν παρεξηγήσει. Με άλλο πνεύμα μας κυνηγάει ο Θεός. Και με άλλο πνεύμα καταλαβαίνουμε το κυνηγητό του. Θυμάμαι ένα περιστατικό που το ανέφερα και αλλού, έγινε στην Καλιφόρνια. Όταν μια μάνα με την κόρη της πήγε σε μια κατασκήνωση να περάσουν μερικές μέρες εκεί. Και το βράδυ τα μεσάνυχτα, την πρώτη νύχτα που κοιμότανε, ακούνε μια φωνή, μην τον πυροβολήσεις, μην τον πυροβολήσεις. Τρομοκρατηθήκανε. Άρπαξε η μάνα την κόρη και έφυγε από την πίσω μεριά της σκηνής προς την έρημο της Καλιφόρνιας. Εν τω μεταξύ το άλλο πρωί είδαν ότι έλειπε αυτή η μάνα και η κόρη. Πού ήταν αυτές οι γυναίκες? Άρχισε λοιπόν το κυνηγητό να τους βρούνε μέσα στην έρημο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να περάσουν από τον μπρος μέρος της κατασκηνώσεως. Από το πίσω έπρεπε να είχαν πάει. Και πηγαίνανε
ώρες και μέρες κυνηγώντας τις απέραντες αυτές εκτάσεις που είναι εκεί, αυτή τη μάνα και την κόρη της. Αυτή δε, η μάνα και η κόρη, πηγαίνοντας μπρος, έβλεπαν πίσω τους από μακριά που τους κυνηγούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και φανταζόταν ότι τις κυνηγάνε για να τις σκοτώσουν. Γιατί ακούσανε αυτή την κραυγή. Μην πυροβολήσεις. Και νομίζανε ότι κάποιος είναι εκεί και πυροβολεί ανθρώπους και σκοτώνει ανθρώπους. Και η μάνα άρπαξε την κόρη για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Ώσπου έφτασαν σε ένα ανοιχτό δρόμο και τους βρήκαν δύο μοτοσυκλετιστές. Σε κακά χάλια αυτές οι γυναίκες επί τέσσερις μέρες, τέσσερα μερόνυχτα, κοιμότανε έξω, τρώγανε κάτι πράγματα από τα δέντρα εκεί για να επιβιώσουνε, κοιμότανε με τα πόδια τους μέσα στην άμμο για να μην κρυώνουνε. Μια ζωή τέλειας απελπισίας τις τέσσερις αυτές οι μέρες, ώσπου τις οδήγησαν στο νοσοκομείο και εκεί τους είπαν όλη την ιστορία. Και τους λένε, εμείς σας κυνηγούσαμε να σας σώσουμε, να σας προφθάσουμε. Εμείς, λέει, νομίζαμε ότι μας κυνηγάτε για να μας σκοτώσετε, γιατί ακούσαμε, μην τον πυροβολήσετε, μην πυροβολήσετε. Και τους εξήγησαν περί τίνος επρόκειτο. Είχε πάει ένα μεγάλο ζώο από το δάσος μέσα στην κατασκήνωση και ένας έβγαλε το περίστατο για να το σκοτώσει και του λέει, μην το σκοτώσει, μην το πυροβολήσει. Το ζώο. Είναι μεγάλο από εκείνα τα ζώα. Πόσο μου λέγεται. Κοιτάξτε να δείτε παρεξήγηση τώρα μεταξύ αυτής της μάνας και της κόρης της και των ανθρώπων αυτών οι οποίοι τις κατεδίωκαν για να τις σώσουν. Αυτοί νόμιζαν ότι τις κατεδίωκαν για να τις σκοτώσουν. Η ίδια παρεξήγηση γίνεται και με τον Θεό σήμερα. Με άλλο πνεύμα σε κυνηγάει ο Θεός. Κυνηγάει ο Θεός τον άνθρωπο. Και με άλλο πνεύμα ο άνθρωπος παίρνει αυτό το κυνηγητό του Θεού. Όπου τον ακούει φεύγει. Γιατί δεν τον έχει γνωρίσει και δεν τον έχει εννοήσει τον Θεό ο άνθρωπος. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη σήμερα ο άνθρωπος να γνωριστεί με τον Θεό του, να εννοήσει τον Θεό του, να ακούσει τον Θεό του, να του μιλήσει. Αυτό είναι το παράπονο του Θεού. Ο Θεός λέει στην Παλαιά Διαθήκη, το Μοσχάρι γνώριζε το αφεντικό του, το στάβλο του και το γαϊδουράκι το αφεντικό του, αλλά ο λαός μου δεν με γνωρίζει και δεν με εννοεί. Και στα μάτια του Θεού εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που δεν προσπαθεί να γνωρίσει και να εννοήσει τον Θεό μοιάζει με ζώο στα μάτια του Θεού. Αφού ως και το Μοσχάρι το κάνει, αφού ως και το γαϊδουράκι το κάνει, αλλού λέει ο Ιερεμίας, τα χελιδόνια ξέρουν τις περιόδους της αποδημίας τους και αυτά ακόμα τα πουλιά, και ο άνθρωπος δεν θέλει να με καταλάβει. Τι ωραίο πράγμα όταν ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό για να τον εννοήσει και για να τον γνωρίσει. Ανοίγει μπροστά του ένας καινούριος τρόπος ζωής στη σχέση του με τον Θεό. Εδώ στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο πέμπτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος μας λέει μερικά λόγια τα οποία θα ήθελα σχετικά με τα όσα λέμε να φέρω μπροστά σας. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλάβει τον Θεό και τον έχουν γνωρίσει τον Θεό. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, γράφει στο πέμπτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, έχουμε ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην εις την οποία νιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Καυχόμεθα, το καύχημα. Ας μη καυχάται ο άνθρωπος εις τον πλούτον του, εις την γνώση του, στη δύναμή του. Αλλά ας καυχάται στο ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα. Και εδώ ο Απόστολος, ο οποίος εγνώρισε καλά τον Θεό, μας λέει να καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Εκεί να καυχόμεθα. Ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει τον Θεό, ζεσταίνεται η καρδιά του από τη γνωριμία αυτή, η οποία φέρνει ειρήνη μέσα μας.
Η ειρήνη της καρδιάς είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Και εξαιτίας της ειρήνης που αισθάνεται ο άνθρωπος με τη γνωριμία του με τον Θεό, καμαρώνει για αυτόν τον Θεό του. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί με κανένα τρόπο και με κανένα φάρμακο και με κανένα μέσο να εξασφαλίσει την ειρήνη της καρδιάς του. Διότι δεν υπάρχει κανένα φάρμακο για να γιατρεύει τους φόβους και τις ανησυχίες του ανθρώπου. Δεν μπορεί να πας στο φαρμακοποιό και να του πεις δώσ' μου σε παρακαλώ ένα φάρμακο γιατί έχω προβλήματα και θέλω να ησυχάσω. Δεν υπάρχει τέτοιο φάρμακο. Αλλά η ειρήνη του Θεού που έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου φέρνει αυτή την κατάσταση την οποία δημιουργεί οι σχέσεις μας με τον Θεό και η αμοιβαία γνωριμία μας μαζί του. Έχουμε δικαιωθεί δια της πίστεως και έχουμε συνεπώς ειρήνη προς τον Θεό, όχι από τις ικανότητές μας, όχι από τα έργα μας, αλλά δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομαι και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην εις την οποία στεκόμεθα. Εάν στεκόμεθα πάνω στη δικαιοσύνη του Θεού θα πηγαίναμε όλοι μας χαμένοι, γιατί είμαστε όλοι αμαρτωλοί και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά ζούμε σήμερα όλοι μας διότι στεκόμεθα στη χάρη του Θεού. Μια χάρη την οποία ενέργησε ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ήρθε αυτό το ουράνιο πρόσωπο από πάνω από τον ουρανό και ανάλαβε τις αμαρτίες όλων μας. Και τις έβαλε τις αμαρτίες απάνω στο σταυρό και πλήρωσε για αυτές με το αίμα του για να μας ανακηρύξει αθώους και για να μας ανοίξει το δρόμο να πλησιάζουμε τον Θεό ως Πατέρα μας. Τι μεγάλη ευεργεσία είναι αυτή. Με τι λέξεις και με τι όρους να περιγράψεις αυτές τις χειρονομίες του Θεού για μας τα σκουλίκια τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που δεν δίνουν δεκάρα για την όλη υπόθεση αυτή. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ευτυχήσει μακριά από τη γνωριμιά του με τον Θεό? Αυτό είναι ακατανόητο. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κάθε πρωί που ξυπνάει ο άνθρωπος, τι ευχαριστίες πρέπει να δίνει στον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει τον εαυτόν του, όχι ο άνθρωπος που εξαπατά τον εαυτόν του, αυτός δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα αναγνωρίσει, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον εαυτόν του και έχει μελετήσει την κατάστασή του και ξέρει πόσο μικρός είναι και πόσο αμαρτωλός είναι και πόσο εξαρτώμενος από τον Θεό είναι, πόσο πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό για αυτή την πλούσια χάρη την οποία ο Θεός ενήργησε και έδειξε δια του Ιησού Χριστού. Και ως αποτέλεσμα αυτής της χάριτος έχουμε την ειρήνη και έχουμε την είσοδο δια της πίστεως απάνω σε αυτή τη χάρη εις την οποία στεκόμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Να το καύχημά μας, η ελπίδα της δόξης του Θεού. Πού θα καταλήξουμε ως άνθρωποι? Μας λέει εδώ ο Απόστολος ότι θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση που θα επενείται διημών η δόξα του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα είναι το περιεχόμενο των Ευαγγελιών του Θεού για το μέλλον του ανθρώπου. Η πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού στη ζωή μας, στο άτομό μας. Αυτό είναι η ελπίδα του χριστιανού. Και μας λέει εδώ ο Απόστολος ότι μια μέρα εσείς και εγώ θα ανυψωθούμε τόσο ψηλά ώστε διημών στον ηθικό κόσμο του ουρανού να επενείται η δόξα του Θεού. Γιατί εμάς τους παλιοαμαρτωλούς μας ανέβασε ο Θεός τόσο ψηλά. Και θα βλέπουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι αυτό το φαινόμενο και θα δοξάζουν και θα υμνούν και θα επενούν του Θεού τη δόξα διαμέσου ημών. Εισέπαινον της δόξης αυτού. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και το καμάρι μας και το καύχημά μας είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο μας έχει εξασφαλίσει αυτή την αιωνία ελπίδα. Και ουχή μόνον τούτο, λέει ο Απόστολος. Σάμως να μην ήταν αυτό αρκετό.
αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Βρίσκεις καύχημα στη θλίψη σου. Ράξενο πράγμα. Πώς να βρω καύχημα στη θλίψη μου, όταν αισθάνομαι την καρδιά μου μέσα μου και σφίγγει όπως σφίγγει στο σφουγγάρι στην παλάμη σου? Πώς θα βρω καύχημα στη θλίψη μου, όταν έχω αρρωστήσει, όταν βρίσκομαι σε ανάγκες, όταν αισθάνομαι να βρίσκομαι σε ένα βαθύ πηγάδι από στενοχώρια και απογοήτευση κάθε μέρα? Πώς να καυχηθώ στις θλίψεις? Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου, που δεν ξέρει το μεγάλο μυστικό. Και το μεγάλο μυστικό είναι ότι μέσα στη θλίψη και στην κακοτοπιά του της της ζωής, όταν πιάνει το χέρι του Ιησού Χριστού, γίνεται γλύκα αυτή η εμπειρία του ανθρώπου. Όταν την περάσει δια της πίστεως εις των Χριστών. Τι έχει να πει δια της πίστεως εις των Χριστών? Όταν εμπιστεύεσαι στις υποσχέσεις του Κυρίου, ότι έστω και από την κακοτοπιά αν περνάς, δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει. Αυτή η κακοτοπιά θα γίνει τόπος και πηγή ευλογίας στη ζωή σου. Εδώ παίρνει αξία η ανθρώπινη πίστη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό θα πει, τέλος πάντων καλά είναι αυτά, αλλά τα βρίσκω δύσκολα έτσι κάπως να τα δοκιμάσω στην προσωπική μου εμπειρία. Αλλά είναι μια καρδιά η οποία εμπιστεύεται στον Κύριο. Πόσο πολύ αναπαύεται με αυτά τα λόγια. Έχω δει ανθρώπους σε έσχατες ανάγκες στη ζωή τους, στην οικογένειά τους, ξέτειες αρρώστιας και κακών περιστάσεων. Πόσο παρήγορο πράγμα είναι να βλέπεις τέτοιους ανθρώπους και να έχουν το Λόγο του Θεού και να το σφίγγουν στα χέρια τους, όπως σφίγγεις ένα θησαυρό. Τώρα πριν φύγω από το Σικάγο, είχα επισκεφτεί στο σπίτι του έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει 3 εγχειρήσεις για καρκίνο, καημένος του Θεού άνθρωπος. Την πρώτη εγχείρηση του είχαν βγάζει ένα σαν πεπονάκι από μέσα από την κοιλιά. Η δεύτερη εγχείρηση του έβγαλαν ένα νεφρό. Την τρίτη εγχείρηση του έβγαλαν πάλι πεπονάκι. Είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πήγα στο emergency να τον δω, στο πρώτο βοηθειό να τον δω. Ό,τι είδα μπροστά στα μάτια μου δεν μπόρεσα να το ανθέξω. Θα πάει με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου, λιγάκι συνηθισμένη σαν γιατρός που είναι, κάπως τα υπέφερε, βοήθησε εκεί τους σωλήνες και λοιπά. Εγώ παραλίγο να λιποθυμίσω. Το τι έβλεπα μπροστά στα μάτια μου, έχω δει αρρώστιους, ετοιμοθάνατους σε κακές περιστάσεις πάνω στα κρεβάτια τους πολλές φορές. Αλλά τέτοιο θέαμα δεν το είχα ξαναδεί. Είχε ο άνθρωπος αυτός 10 σωλήνες επάνω του. Το λαιμό του κομμένο, άλλη σωλήνα από εδώ. Μηχανήματα γεμάτα το δωμάτιό του. Τα ούρα του είχαν ανακατευτεί με το αίμα του και είχε πέσει ένα σωλήνα και χυνόταν κάτω στο τάπεδο. Είχα τόσο ζαλιστεί, κατέβηκα να φύγω με το αυτοκίνητο και έκανα 2 στροφές όπως δεν έπρεπε να τις κάνω. 2 φορές με έπιασα στη φύλλα, μου έδωσε 2 τικέτα. Τώρα που έφευγα, τον είχαν στείλει στο σπίτι του. Και πήγα να τον επισκεφτώ πρωτού φύγω μια μέρα. Και τον είδα σε βεβαιό με τη γραφή τον άνθρωπο αυτό και έψαλε όση δύναμη είχε προς τον Θεό. Και είδα αυτό το θέαμα μπροστά μου και ήταν για μένα κάτι το οποίο εμένα με παρηγόρησε και με ενίσχυσε. Γιατί για να βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο ύστερα από αυτή τη σκληρή δοκιμασία από την οποία πέρασε, να τον βλέπεις μπροστά σου, να έχει τη γραφή, αντί να τα βάλει με τον Θεό, αν ήταν άλλος. Ο Θεός μου τα φύλαξε όλα μένα, δεν τα δίνει και στο γείτονα μερικά. Όλα μένα μου τα φύλαξε. Καλός άνθρωπος ήμουνα. Στη φυλακή ποτέ δεν πήγα. Παιδιά μου τα ανέθρεψα καλά και κάτι άλλες ψευτοδικαιολογίες για να κατηγορήσει τον Θεό που το έδωσε αρρώστια, μια κακή περίσταση. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά εξαρτάται από τον Θεό και έχει το καύχημά του αυτή στην ελπίδα της δόξης του Θεού, γνωρίζει ότι αυτή η θλίψη θα φέρει το απόσταγμά της. Και το απόσταγμα αυτής της θλίψεως είναι η δόξα.
Ένα πράγμα το οποίο με δασκάλεψε ακόμα περισσότερο στο περιστατικό αυτό είναι ότι ο αδελφός του αυτού είναι το αρρώστη. Καθόταν στο κάτω πάτωμα. Ο αδελφός του. Και αυτός βγήκαν από την ίδια κοιλιά και οι δυο τους. Και σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος του Θεού, του έστειλε ένα γράμμα μέσω του δικηγόρου ο αδελφός του για να του κάνει έξωση. Εδώ σε θέλω τώρα. Να βλέπεις έναν άνθρωπο με το ένα πόδι στον τάφο, να έχει τη γραφή στο χέρι του να δοξάζει τον Θεό και να έρχεται ο υπάλληλος από το δικηγόρο και να του δίνει ένα γράμμα να αδειάσει το διαμέρισμα. Γιατί δεν του έκανε έξω να πάει στο δικαστήριο. Ακούς δύο αδέλφια που βγήκαν από την ίδια κοιλιά. Πόσο αξίζει τον κόπο να είναι του Χριστού άνθρωπος και πόσο δεν αξίζει τον κόπο να στηρίζεται απάνω σε άλλους ανθρώπους, έστω και αν είναι τα αδέλφια του τα ίδια. Η ζωή διδάσκει σπουδαία μαθήματα και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά να παίρνουμε αυτά τα μαθήματα από τη ζωή. Άλλως δεν είμαι θα έξυπνοι άνθρωποι. Καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γνώσκοντες ότι η θλίψεις εργάζεται υπομονή και η υπομονή δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίς δεν κατεσχύνει. Γιατί? Διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Τι ωραία λόγια παρηγοριάς και σιγουριάς αυτά, του Αγίου Πνεύματος λόγια. Η ελπίς δεν κατεσχύνει, δεν τροπιάζει η ελπίδα. Γιατί δεν τροπιάζει? Διότι η ελπίδα είναι στηριγμένη απάνω στις βεβαιότητες που μας δίνει ο Θεός. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός ως προς εμάς που μας δίνει αυτές τις βεβαιότητες? Ο Πατέρας μας. Και πώς είναι ο Πατέρας μας? Είναι ο Πατέρας μας διότι η φύση της αγάπης που έχει στην καρδιά του ο Θεός, η ποιότητα της αγάπης που έχει στην καρδιά του ο Θεός, έχει η ποιότητα αυτή, η ίδια αγάπη έχει χυθεί και στις δικές μας καρδιές. Έτσι ώστε η καρδιά του Θεού και η καρδιά η δική μας να είναι συνενωμένες με αυτή την αγάπη. Την πατρική του Πατέρα προς το Υιό και την υιική του Υιού προς τον Πατέρα. Η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Είναι το Πνεύμα το Άγιον το οποίο είναι ο αγωγός και επισφράγινσης αυτής της αγάπης του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πόσο το αισθάνεται αυτό ο άνθρωπος όταν σε στιγμές που βρίσκεται σε ανάγκη και έχει ανάγκη από δύο λόγια να του πει κανείς, σε στιγμές που ο εσωτερικός μας άνθρωπος αισθάνεται απαρηγόρητος, σαν μια φουρτουνιασμένη θάλασσα αισθανόμεθα, φοβισμένη, έρχεται μια διαβεβαίωση του Αγίου Πνεύματος και σου λέει σύχασε. Ο ουρανός είναι γεμάτος Θεών και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας σου. Ησύχασε, διότι όλα τα έχει στα παντοδύναμα και εύσπλαχνα χέρια του ο επουράνιος Πατέρας σου. Ησύχασε, μη ταράζεσαι, δόξασε τον Θεόν μέσα στις στιγμές της θλίψεώς σου. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτός ο αγώνας μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Είναι μια προκλητική περιπέτεια να δείξει ο άνθρωπος πόσο πράγματι εμπιστεύεται τον Θεό. Η αγάπη του Θεού είναι επιεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου το οποίο σας εδώ. Δόξα τω Θεώ που έχουμε ένα τέτοιο Θεό. Ένα τέτοιο επουράνιο Πατέρα. Και μια τέτοια ελπίδα μέσα στην καρδιά μας, εις την οποία ελπίδα καυχόμεθα. Και δόξα τω Θεώ, διότι η ελπίδα αυτή είναι ανέσχυντος ελπής. Είναι ελπής η οποία δοξάζει και επαινεί το όνομα και την πλούσια χάρη του Θεού μας.
Η χοροδία θα μας ψαλεί να μην.

Πατέρα μας σε ουράνια, σε ευχαριστούμε για το πλούτο του ελαίου σου επάνω στη ζωή μας και στη ψυχή μας. Θέλεις να είσαι εσύ το καύχημά μας, το καμάρι μας. Όχι οι γνώσεις μας, ούτε ο πλούτος μας, ούτε η δύναμής μας, αλλά εσύ. Όλα τα άλλα είναι στηρίγματα αδύνατα και ψεύτικα. Εσύ είσαι το μόνο στήριγμα πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε με εμπιστοσύνη και τώρα και αιωνίως. Το γνωρίσαμε αυτό στην περασμένη μας ζωή. Και καταλάβαμε από προσωπική εμπειρία ότι από το λόγο σου δεν βγαίνεις ποτέ. Δεν καταπατείς τις υποσχέσεις σου. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ακουμπάει τελείως απάνω σε αυτές τις ευλογημένες υποσχέσεις. Άσχετα αν εδώ στη ζωή επιτρέψεις να περάσουμε από κάποια κακοτοπιά, από κάποια θλίψη, από κάποια αρρώστια, από κάποια ανάγκη, ξέρουμε ότι πίσω από τα σύννεφα είναι ο ήλιος. Και ξέρουμε ότι οι μέρες θα έρθουν καλές. Όταν πράγματι κρατάμε το χέρι σου και μας οδηγείς εσύ στον δρόμο της θλίψεως και της δοκιμασίας. Δώσ' μας αυτή την πεποίθηση μέσα μας πιο βεβαία. Και δια της αγάπης του Πνεύματος, η οποία αγάπη έχει εκτιθεί στα δικά σου παιδιά, μέσα στις καρδιές τους. Οδήγη μας κάθε μέρα ώστε να σε αγαπάμε περισσότερο, να εκτιμάμε περισσότερο τα λόγια σου και να ζούμε με αυτά, διότι εκεί είναι το μυστικό της ευτυχίας του ανθρώπου. Δώσ' μας νου να καταλαβαίνουμε τα μαθήματα τα οποία εσύ μας διδάσκεις από τη ζωή την καθημερινή, από τις εξελίξεις των γεγονότων, από τα κίνητρα και τα αποτελέσματα των περιπτώσεων, τα οποία βλέπουμε γύρω μας σε άτομα και σε οικογένειες. Δίνε μας το καλό μάθημα, ώστε να ελέγχουμε τους εαυτούς μας για να μένουμε στο θέλημά σου. Σε παρακαλούμε τον καθένα από εμάς που ήρθαμε σήμερα και ακούσαμε αυτά τα λόγια σου, να τον επισκεφθείς ιδιαίτερα με τις ανάγκες που έχουμε ο καθένας μας. Διότι έχουμε ανάγκες, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Άλλος έχει ανάγκες οικονομικές, οικογενειακές, ανάγκες υγείας. Φάσεις φύσεως ανάγκες, εσύ τις γνωρίζεις. Και είσαι ο μόνος ικανός να ικανοποιήσεις αυτές τις ανάγκες κατά έναν τρόπο θαυμαστό. Κατά έναν τρόπο που να δοξάσει το όνομά σου. Κάμε το αυτό, σε παρακαλούμε, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή. Και οδήγησέ μας έξω από αυτή την αίθουσα με ευγνωμοσύνη και χαρά στις καρδιές μας και στα στόματά μας, διότι είσαι μεγάλος Θεός, δοξασμένος Κύριος, θαυμαστός και αγαπητός Πατέρας. Ευλόγησε αυτή την Εκκλησία, σε παρακαλούμε, στήριξέ την και καρποφόρησε την πλούσια, ώστε να φαίνεται και να δοξάζεται ο Χριστός σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε κίνηση, σε κάθε βήμα. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: παιδικό χεράκι. Δίδαξαν το πεδίον εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει. Παροιμίες 22.6. Κάποιος είπε, όταν ο γιος ή η κόρη σου βάζει το χεράκι του στο δικό σου χέρι, ίσως είναι ένα χεράκι πασαλιμένο με σοκολάτα ή βρώμικο ή γρατζουνισμένο ή με έναν επίδεσμο τυλιγμένο. Σκέψου όμως ότι το χέρι αυτό είναι το χέρι του μέλλοντος. Αυτό το χέρι μπορεί αργότερα να γίνει ένα χέρι που θα κρατάει μια Αγία Γραφή ή ένα όπλο, που θα παίζει ύμνο στο πιάνο ή θα στριφογυρίζει τη ρουλέτα στο καζίνο, που θα δένει τις πληγές ενός λεπρού ή θα τρέμει από αλκοολισμό. Τώρα και για λίγο καιρό ακόμα, το χεράκι αυτό απλώνεται σε σένα, ζητώντας σου βοήθεια και οδηγία. Αντιπροσωπεύει μια προσωπικότητα εν εξελίξη που θα εξαρτήσει την ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή της από τη δική σου καθοδήγηση. Μη χάσεις την ευκαιρία αυτή. Κάποιος ρώτησε ένα αγόρι, «Οι γονείς σου είναι χριστιανοί?» «Υποθέτω πως ναι», απάντησε, «αλλά δεν τα καταφέρνουν και πολύ». Ο Γκάντι είχε πει κάποτε, «Θα είχα γίνει χριστιανός αν δεν είχα γνωρίσει χριστιανούς». Δεν υπάρχει χειρότερη καθοδήγηση από αυτή που διαφωνεί με τη ζωή μας. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να τα κερδίσουμε στο Χριστό, πρώτοι εμείς θα ζήσουμε το Χριστό, ολοκληρωτικά και καθαρά μπροστά τους. Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται γιατί τα ριάκια είναι πικρά, ενώ αυτοί οι ίδιοι είναι οι που δηλητηρίασαν τις πηγές. Όταν ο Πλάτωνας έβλεπε ένα παιδί να κάνει κάποια αταξία, φώναζε τον πατέρα και τον διόρθωνε, όχι το παιδί. Έχουμε ευθύνη να τους δώσουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου ζωντανές από τα πρώτα τους βήματα. Ένας χριστιανός νέος, όταν τον ρώτησαν ποια μετάφραση της Καινής Διαθήκης προτιμούσε, απάντησε «Αυτήν που ζει η μητέρα μου». «Κύριέ μου, πριν ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω για σένα, θέλω η ζωή μου να μαρτυρεί για το μεγαλείο σου, για τη δοξασμένη αλλαγή που εσύ κάνεις στην καρδιά».
1: Και να υψωθούμε νοερά πνευματικά μέσα στη σφαίρα όπου εσύ αποκαλύπτεσαι, στη δόξα, στους ουρανούς. Εκεί που άγγελοι δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων σε προσκυνούν και σε λατρεύουν. Να υψώσουμε κι εμείς την κραυγή μας, τη φωνή μας και τις ευχαριστίες μας και να σου πούμε πόσο πολύ σε ευχαριστούμε για τη χειρονομία της αγάπης σου, που ενώ τραβήξαμε τους δρόμους της ασέβειάς μας, δεν μας εγκατέλειψες, αλλά έκαμες έργο σωτηρίας μεγάλο, μοναδικό, θαυμαστό. Δούλεψες πολλούς αιώνες για να το προετοιμάσεις και τέλος έστειλες τον Υιό σου, το μονογενή, το απάβγασμα της δόξας σου, αυτός που εκφράζει τον χαρακτήρα, την υπόστασή σου, αυτός που είναι ίσα Θεό, και τον έστειλες να γίνει άνθρωπος και να πάρει τη θέση τη δική μας και να σηκώσει επάνω του το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας και να πληρώσει αυτός για να τακτοποιήσει το χρέος μας, τη θέση μας και να μπορέσεις από το λάκκο της ταλαιπωρίας, το βροβορό διπυλό να μας σηκώσεις, να μας πλύνεις με το αίμα του, να μας ανεβάσεις ψηλά στη δόξα και να μας περιμένουν τώρα αιώνιες χαρές, αιώνιο μεγαλείο, τιμή και ύψος. Να μοιάσουμε στον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό. Μαζευτήκαμε εδώ γιατί θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σου και σήμερα. Ο λόγος σου ας γίνει μέσα μας κατανοητός, το πνεύμα σου το Άγιο ας ερμηνεύσει, ας μιλήσει και ας κρούσει κόδωνες και καμπάνες πνευματικές μέσα μας, ώστε να ξυπνήσουμε εσωτερικά και να ορθοποδήσουμε και να σταθούμε στην πορεία της ζωής. Παρακαλούμε πάρα πολύ μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε συνάθρηση στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο, όπου κηρύσσεται αδωνό και άδωλο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να ελεήσεις την πατρίδα μας, να δώσεις πνεύμα δικαιοσύνης, προπαντός πνεύμα μετάνοιας και επιστροφής σε σένα, στις πηγές του Λόγου σου. Σε παρακαλούμε και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσω από τον Ψαλμό 90, κόπα, Ψαλμός 90. Είναι στη σελίδα 556 από τις γραφές που έχουμε μπροστά μας. Σελίδα 556. Ψαλμός κόπα. Τα πρώτα 14 εδάφια. Σελίδα 556, Ψαλμός 90, η κόπα, 1 έως 14. Διαβάζω. Κύριε, τι έγινε εις ημάς, καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις, επιστρέψατε οι των ανθρώπων, διότι χίλια έτη ενώπιον σου είναι όση ημέρα ή εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείζεις αυτούς, είναι ως όνειρον της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσας τα σανομία ημών ενώπιόν σου, τα κρίφια ημών στο φως του προσώπου σου, επειδή πάσε ημέρα ημών παρέρχονται εν τη οργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Η ημέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και αν εν ευρωστία 80 έτη, πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμενοι. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον εις ημάς να μετρώμεν ούτε δας ημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών στη σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γεννού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς από του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε κατά πάσα στα σημέρας ημών. Ο Κύριος ο Θεός σας ευλογήσει το λόγο Του και την ώρα μας αυτή που ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τα λόγια Του. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι το σύντομο της ανθρώπινης ζωής. Στα χέρια μου έπεσε τελευταίως ένα πληροφοριακό έντυπο από την Αμερική μιας εκλεκτής οικογένειας ανθρώπων πιστών. Ένα ζεύγος με 6 παιδιά, τα παιδιά τους τώρα είναι μεγάλα, είναι μάλιστα πτυχιούχοι και άλλοι είναι καθηγητές πανεπιστημίων. Ο ίδιος ο πατέρας μάλιστα είναι από τις εκλεκτές προσωπικότητες του Θεού στην Αμερική, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, έχει θέσει βάσεις για την θεωρία της εξέλιξης, στην οποία κοντράρει συνεχώς και δείχνει το μεγαλείο της αποκάλυψης της βίβλου. Έχει χτίσει σχολεία και πανεπιστήμια ιδιωτικά που επιτρέπεται στην Αμερική για να εξαπλώσει το Ευαγγέλιο του Θεού, και μέσα σε αυτή την οικογένεια ένα από τα παιδιά τους, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Άντι, 39 ετών, με μεγάλη καριέρα, παντρεμένος με 3 παιδιά, 8, 10 και 12 ετών ηλικία στα παιδιά, ξαφνικά, ενώ το μέλλον ήταν μπροστά του απαστράπτον, μοναδικό, εξαιρετικό, είχε όλα τα φόντα, όλα τα εφόδια για να προχωρήσει, ξαφνικά παρουσιάζεται μια ειδική περίπτωση καρκίνου που τον έβαλε στο κρεβάτι, και μέσα σε 3 μήνες ο νέος αυτός έφυγε από τη ζωή χωρίς ανθρώπινα να μπορεί να δώσει κανείς την εξήγηση. Και διαρωτήθηκα, αφού βέβαια έλαβα μέρος στον πόνο της οικογένειας αυτής, ένα παιδί που το ανέθρεψαν, το μεγάλωσαν και το βλέπουν να προχωρεί, να δημιουργεί δική του οικογένεια, να σηκώνει τα φτερά του για να πετάξει και να είναι ένας αξιοζήλευτος επιστήμονας, ξαφνικά έρχεται η κλίση του Θεού και τον παίρνει και φεύγει από τη ζωή. Τι σύντομη που είναι αλήθεια η ανθρώπινη ζωή, τι εκπλήξεις που έχει. Πόσο ο άνθρωπος μέσα του, με όνειρα τα οποία φτιάχνει και με επιθυμίες, βλέπει σε κάποια ξαφνική στιγμή να σωριάζονται όλα κατάχαμα και να γίνονται ερείπια. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε και το θέμα μας σήμερα το πρωί, παρακαλώ το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας βοηθήσει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο μήνυμα που έχει να μας δώσει, ότι η ζωή μας είναι πολύ σύντομη, είναι πολύ μικρή. Και όπως διαβάσαμε τον ψαλμό και γνωρίζετε εξάλλου, επειδή διαβάζετε τις γραφές, ο ψαλμωδός θέλει να δείξει το μεγαλείο, την αιωνιότητα του Θεού αφενός, και από το άλλο άκρο αντίθετα να φανερώσει τη μικρότητα, τη μηδαμινότητα και την προσωρινότητα της ανθρώπινης ζωής. Και τον Θεό μια μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μια μέρα. Είναι εκείνος ο οποίος έφτιαξε το σύμπαν, το δημιούργησε, το έφερε από τα έγκατα της ανυπαρξίας, από το μηδέν, και το έφερε για να το έχουμε λόγυρά μας σαν ένα πλαίσιο μες το οποίο να εκδηλωνόμαστε και να ζούμε. Έφτιαξε τη ζωή, έφτιαξε τον άνθρωπο. Είναι ο Θεός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Έχει την αιτία της ύπαρξής του μέσα του. Και εμείς 70 το πολύ βία, αν τα καταφέρουμε 80 χρόνια, και μάλιστα όχι το μεγαλύτερο, αλλά το καλύτερο μέρος αυτής της ζωής είναι κόπος και πόνος. Ποιος από εμάς που έχει περάσει τα 40, 45, 50, έχει φτάσει τα 60 και έχει προχωρήσει, δεν μπορεί να υπογράψει και να επιβεβαιώσει αυτή τη διακήρυξη του Λόγου του Θεού, ότι έτσι είναι η ζωή. Το καλύτερο μέρος, εκείνο που περιμένει ο νέος καθώς αναπτύσσεται για να κερδίσει τη ζωή και θέλει να την απολαύσει ολόκληρη, να την πει σε όλο το ποτήρι μέχρι τελευταία στριγός, δεν διαπιστώνει και δεν ξέρει εκ πείρας του ότι το καλύτερο κομμάτι ήταν κόπος και πόνος. Και ξεγελιέται ο άνθρωπος ότι χτίζει μέσα τον έναν κόσμο ότι θα ζήσει παντοτινά. Και αυτό το παθαίνει για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί έχει μέσα του την αρχή της αιωνιότητας ο άνθρωπος. Είναι πλασμένος από το Θεό να ζει σε αιώνια. Και επειδή μέσα του έχει αυτό, αυτή την υποδομή στα βάθη του, βλέπει ότι είναι πλασμένος γι' αυτό και θέλει να ζήσει. Και από το άλλο μέρος, επειδή ακόμα νέοι, καθώς ξεκινούν οι άνθρωποι στη ζωή για να την απολαύσουν και να την κερδίσουν και να τη χτίσουν, νομίζουν, ξεγελιώνται με την υποδομή αυτή της αιωνιότητας μέσα τους, ότι και θα την έχουν δική τους, ολόκληρη και για πάντα. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ στον κόσμο, εάν φτάσεις στα 70, εάν φτάσεις σε ευρωστία τα 80, αν κάπου εκεί καταφέρεις, και αυτοί είναι πολύ λίγοι, δεν είναι σε σύγκριση πάρα πολύ, άλλοι φεύγουν πολύ νωρίτερα και πολύ ξαφνικά, σύμφωνα με το παράδειγμα που σας ανέφερα πριν, εντελώς απρόσμενα, σε κάποια στιγμή ή κάποιο αυτοκινητιστικό δυστύχημα ή κάτι άλλο, ξαφνικά ο άνθρωπος αφήνει τη ζωή και φεύγει. Και επειδή η ζωή είναι τόσο προσωρινή, ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας προετοιμάσει και να μας καλέσει να προσέξουμε αυτή την πραγματικότητα. Πολλές φορές ξεγελιόμαστε και είναι καλό να προσέξουμε να μην ξεγελαστούμε. Εάν ξεγελαστείς και πάρεις έναν λαθασμένο δρόμο, είναι εύκολο να γυρίσεις πίσω χάνοντας λίγη ώρα και να ξαναβρεις το σωστό δρόμο. Εάν όμως ξεγελαστείς στο δρόμο της επιλογής του νοήματος της ζωής, τότε ο δρόμος αυτός πώς θα επανορθωθεί, πώς η ζημιά θα ξαναγίνει από την αρχή να επανορθώσεις το σφάλμα σου. Ο Λόγος του Θεού σε άλλα μέρη, για να μας δείξει το βραχίδιο της ανθρώπινης ζωής, θα μας πει τα ακόλουθα λόγια. Διαβάζουμε στο πρώτο Χρονικών ΚΘ 15. Μιλάει ένας άνθρωπος σοφός, πλούσιος, βασιλιάς, ο Σολομώντας, την ώρα που αποτέλειωσε το έργο του ναού, με το όνομά του, του Σολομώντα, και λέει προσευχόμενος στο Θεό: «Κύριε, είμεθα ξένη ενωπιών σου και πάρικη, καθώς πάντες οι πατέρες μας, ημέρα ημών είναι ως σκιά και μονιμότης δεν υπάρχει». Η ζωή μας είναι μια σκιά. Τη βλέπεις για λίγο, είναι υπαρκτή, αν και δεν μπορείς να την πιάσεις με το χέρι, εντούτοις όμως είναι υπαρκτή, τη βλέπεις και ξαναγυρίζεις σε λίγο και δεν τη βλέπεις εκεί και δεν υπάρχει και δεν ξέρεις που πήγε. Μονιμότης δεν υπάρχει. Έτσι είναι η ζωή μας. Στον Ιώβ επίσης, στο 7ο κεφάλαιο, εδάφιο 6, μας λέει: «Οι ημέρες μας είναι ταχύτερε της κερκίδος του υφαντού και χάνονται ανεφελπίδως». Όσοι από εσάς θυμόσαστε τους αργαλιούς, και σε κάποια χωριά τέτοιοι υπάρχουν ακόμα, έριχνε εκείνος που εργαζόταν επάνω στον αργαλιό την κερκίδα του δεξιά, αριστερά, έφευγε από εδώ, από εκεί. Ήταν μια κίνηση ταχύτατη και καμιά φορά δεν πρόφτανες να την παρακολουθήσεις. Έτσι είναι οι μέρες της ζωής μας, σαν την κερκίδα, ταχύτερες μάλιστα της κερκίδος του υφαντού, και χάνονται ανεφελπίδως. Τις χάνεις και δεν μπορείς να τις μαζέψεις ξανά. Επίσης διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο του Ιώβ ότι «η μέρα μου», λέει ο Ιώβ, «είναι ως ταχυδρόμου ταχύτερε, φεύγουση και δεν βλέπουση καλών». Οι ταχυδρόμοι της εποχής που ήσαν καβαλάριδες, είχαν ένα μήνυμα να φέρουν δεξιά και αριστερά, σε κάποια στιγμή άκουγες να καλπάζει το άλογο, χτυπούσε η πόρτα σου, έβλεπες απ' έξω τον καβαλάρι, σου είχε ένα κάτι στο χέρι να σου επιδώσει ένα κείμενο και αμέσως χανόταν από μπροστά σου και δεν το ξανά βλέπες. Έτσι είναι οι μέρες μας. Ταχύτερε του ταχυδρόμου. Τον βλέπεις για μια στιγμή, σου επιδίδει κάτι και φεύγεις. Φεύγει. Έτσι και σε σένα οι μέρες σου δίνουν τα μηνύματα του Θεού και φεύγουν. Τις χάνες. Τις χάνες, είναι ταχύτερες από τον ταχυδρόμο. Και μπαίνοντας βαθύτερα στο νόημα της ζωής, ο Ιώβ θα μας πει: ο άνθρωπος, ο γεννημένος από γυναίκα, είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ως άνθος και κόπτεται, φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει. Ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Ποιος είναι από εμάς σε θέση, ή ποιος θέλει μάλλον να πιστέψει ότι θα ζήσουμε λίγο? Ακόμα και άνθρωποι πολύ προχωρημένοι στην ηλικία δεν το βάζουν κάτω. Νομίζουν ότι θα μείνουν για πάντα σε αυτή τη ζωή. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει: ακούστε, άσχετα το πόσο θα μείνετε στον κόσμο αυτό, θέλω να διαπιστώσετε μια πραγματικότητα και να την ακούσετε και να την προσέξετε. Ότι λίγο θα μείνετε. Η ζωή σας είναι γεμάτη ταραχή. Ή για να πούμε στα λόγια του Ψαλμωδού, είναι το καλύτερο μέρος κόπος και πόνος. Και μπορεί να ζήσετε ίσως περισσότερο από άλλους ανθρώπους, αλλά θα φύγετε κι εσείς. Τουλάχιστον να προσέξετε και να ακούσετε το μήνυμα που έχω να σας δώσω. Να το προσέξετε, μήπως και η ζωή σας χαθεί χωρίς ελπίδα, χωρίς νόημα, και χάσετε ολόκληρη την αιωνιότητα χωρίς να πρέπει. Είναι κρίμα. Και θα προσθέσει ο Ψαλμωδός στον Ψαλμό 39 εδάφιο 5 και θα πει: ιδού μέτρον σπιθαμής κατέστησα στας ημέρες μου, και ο καιρός της ζωής μου είναι ως ουδέν εμπροσθένσου. Επαληθείας πας άνθρωπος και της Θεός είναι όλος ματαιώτης. Για να προσθέσει αμέσως διάψαλμα. Και είχαμε ξαναπεί ότι η λέξη διάψαλμα έχει τεθεί εκεί διότι τα όργανα έπαιζαν και έλεγαν ότι πρέπει να προσέξεις τα λόγια που άκουσες. Μην προχωρήσεις παρακάτω. Ας τα ξαναδιαβάσουμε. Τι πρέπει να προσέξουμε? Ιδού μέτρων σπιθαμής κατέστησα στις ημέρες μου. Όπως μετράς με τη σπιθαμή σου ένα κομμάτι μήκους και το πιάνεις και το βάζεις εκεί μέσα, έτσι είναι οι μέρες σου. Σαν να είναι μια χούφτα στα χέρια σου οι μέρες της ζωής σου. Και είναι τίποτα. Στα αλήθεια ο άνθρωπος και της θεραιός, και τη νιώθεις ότι έχεις το σφρίγος να κατακτήσεις τη ζωή, έχεις και τα ταλέντα και τα προσόντα και σου ανοίγονται οι δρόμοι. Εν τούτης, παρόλο που είναι στερεός ο άνθρωπος, είναι ολόκληρος ματαιότητα. Τίποτα άλλο. Θα προσθέσει ο Ισαΐας να πει σε αυτό: η ζωή μου έφυγε και μετατοπίστη απ' εμού, ως ποιμένος σκηνή. Εκόπη η ζωή μου ως από υφαντού. Δίνει δύο σκηνές. Όπως βλέπεις το τσοπάνι, και μάλιστα την εποχή εκείνη, μέσα στον ήλιο ή μέσα στη βροχή και το κρύο, έφτιαχναν τη σκηνή τους, τον έβλεπες που είναι εκεί, ξαναπήγαινες πάλι και τον έχανες. Είχε φύγει, είχε αλλάξει τόπο, πήγε παρακάτω. Έπρεπε το κοπάδι να το φροντίσει για να φάει, να πιει νερό, και δεν υπήρχε η σκηνή. Η σκηνή στεκόταν για λίγο και έφευγε. Ή όπως θα πει παρακάτω, η ζωή μου είναι όπως από το υφαντού που κόβει την κλωστή. Ο υφαντής για να προχωρήσει σε άλλο αντικείμενο την κόβει και τελείωσε. Έτσι κόβεται ξαφνικά η ζωή μας. Οι οποίοι, θα προσθέσει ο Ιάκωβος, δεν ξέρετε ότι το μέλλον της αύριον είναι άγνωστο. Ποια είναι η ζωή σας? Είναι το όντι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αυτή είναι η ζωή σας. Ατμός. Για λίγο. Καθώς ξεσκεπάζει η νοικοκυρά την κατσαρόλα να δει πώς πάει το φαγητό και την κλείνει, είδε τον ατμό για λίγο και έφυγε. Τον έχασες. Πού πήγε? Αυτή είναι η ζωή σου. Τόσο σύντομη, τόσο μικρή, και φεύγει. Σε αυτή την πραγματικότητα, την οποία όλοι μας λίγο πολύ την καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι υπογράφουμε από κάτω ότι έτσι είναι τα πράγματα, όμως υπάρχουν παράγοντες και υπάρχουν πράγματα τα οποία έρχονται να μας εμποδίσουν, και υπάρχουν επιθυμίες μέσα μας για να κατακτήσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή που βάζουμε κατά μέρος. Το μεγάλο αυτό ερώτημα του Θεού: ήρθες στη ζωή, η ζωή σου είναι σύντομη, έχεις μέσα σου την υποδομή να ζήσεις αιώνια και θα ζήσεις. Αλλά πρέπει να κάνεις τώρα μια εκλογή. Από την εκλογή που θα κάνεις τώρα μπροστά στο Θεό θα εξαρτηθεί

προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τις προειδοποιήσεις Σου, για το Λόγο Σου, για τα μηνύματά Σου. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι είμαστε προσωρινοί και σύντομοι στην πορεία αυτής της ζωής. Και εσύ είναι το Πνεύμα Σου αυτή την ώρα που θα δουλέψει ανάμεσά μας για να μας φανερώσει την ανάγκη μας να στραφούμε στη λύτρωση του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Αλλά μπροστά σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μόνο θέμα, το ότι δηλαδή είμαστε τόσο σύντομοι

επάνω στον κόσμο που ζούμε. Πρέπει να πάρουμε θέση, έστω και αρνητική, μακάρι όχι αρνητική, αλλά θετική, στο μήνυμα του Θεού και μπροστά στην αιωνιότητα που είναι το μέλλον μας. Ποιο είναι το μήνυμα του Θεού? Το μήνυμα του Θεού έχει τρεις πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι ο Θεός δεν είναι αυτός τον οποίο νομίζεις. Δηλαδή, δεν είναι ο Θεός ο οποίος στέκεται από πάνω, έτοιμος με ένα τσεκούρι, με ένα σφυρί, με ένα γιαταγάνι να σκόψει το κεφάλι. Ένας Θεός τιμωρός, αυστηρός, κακός, εκδικητικός. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν έρχεται από την καρδιά του Θεού. Είναι ένα μήνυμα που θέλει να σε κρατήσει μακριά από τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι τέτοιος. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός θέλει σήμερα το πρωί να σου δώσει να καταλάβεις αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του. Ότι σε αγαπάει όποιος και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι και ό,τι και αν αισθάνεσαι. Και μάλιστα η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε θέλει να σου δείξει ότι για σένα ο Ιησούς, ο Υιός του, πέθανε πριν από 2000 χρόνια στο Γολγοθά και έκαμε ένα έργο σωτηρίας τέλειο για σένα προσωπικά, να σε καλέσει με το όνομά σου και να σε οδηγήσει στη χαρά της λύτρωσης που είναι το πρόσωπό του ο Χριστός. 2000 χρόνια βέβαια πέρασαν, αλλά ο Θεός αφήνει το σχήμα του κόσμου αυτού να παραμένει. Δεν άλλαξε το σχήμα, γιατί αν το αλλάξει τότε οι ευκαιρίες δεν θα υπάρχουν. Και ο Θεός αφήνει τις ευκαιρίες για μας, για σένα. Η μία λοιπόν πλευρά είναι αυτή του μηνύματος του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγάπη και ενδιαφέρεται για σένα. Η δεύτερη πλευρά του μηνύματος του Θεού είναι τα λόγια που έρχονται απευθείας από το Πνεύμα το Άγιο, καθώς διατυπώνονται στους παλιούς κάτοικους της Αθήνας με το στόμα του Απόστολου Παύλου. Τους είπε, αφού διεκήρυξε σε αυτούς τον Χριστό, το μεγαλείο του Θεού, και έδωσε τις 6 αποδείξεις που αναφέρονται στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων. Τους λέει, ακούστε, τους καιρούς της άγνοιας ο Θεός τώρα τους παρέβλεψε και παραγγέλησε όλους τους ανθρώπους, παντού, όπου και αν βρίσκονται, να μετανοούν. Η δεύτερη πλευρά του μηνύματος του Θεού σε σένα σήμερα το πρωί είναι όχι μόνο ότι ο Θεός σε αγαπάει, αλλά ταυτόχρονα ότι ο Θεός παρέβλεψε το μέχρι τώρα περπάτημά σου. Γιατί το θεωρεί ένα περπάτημα άγνοιας, δεν ήξερες τι έκανες. Όπως όλοι μας γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, και πριν έρθουμε σε μια αντιμέτωπη θέση με το μήνυμα του Θεού, δεν ξέρουμε γιατί ζούμε και πώς ζούμε. Ίσως κάποιοι έλεγχοι εσωτερικοί μας λένε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, το άλλο δεν είναι καλό. Είναι η συνείδηση που έβαλε ο Θεός μέσα σου να σε ξυπνάει διαρκώς. Όμως στην άγνοιά σου έζησες καθώς έζησες. Και ο Θεός αυτό το αναγνωρίζει, επειδή είναι αγάπη, όπως είπαμε, και μας λέει ότι μέσα στην κατάστασή σου, μέσα στην αμαρτία σου, μέσα στο είναι σου, ο Θεός όλα αυτά τα παραβλέπει. Αρκεί μόνο να μετανοήσεις. Καλεί τον άνθρωπο να μετανοήσει για αυτό που είναι, για αυτό που έζησε. Και η μετάνοια, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν είναι απλώς να βάλεις τα κλάματα και να κυλήσουν δάκρυα από τα μάτια σου. Είναι και αυτό βέβαια ένα σημάδι της μετάνοιας. Αλλά δεν είναι αυτή η μετάνοια. Η μετάνοια είναι μέσα στην καρδιά σου να καταλάβεις και να νιώσεις τα τσιμπήματα της συνείδησής σου ότι πράγματι έζησες και πίκρανες ένα Θεό αγάπης και ένα Θεό Άγιο. Να καταλάβεις ότι αξίζεις καθώς είσαι στην κατάσταση αυτή της αμαρτίας, η κρίση του Θεού να πέσει απάνω σου. Γιατί πέρασες σε μια ζωή ανηθικότητας, μια ζωή αποστασίας, μια ζωή ασέβειας. Σου αξίζει αυτό να πέσει η οργή του Θεού σε σένα. Και όταν αυτό ο Θεός το δει μέσα σου ότι πραγματικά το καταλαβαίνεις, πάλι δεν θα σου πει, έλα εδώ τώρα να σε τιμωρήσω, μια που το αναγνωρίζεις. Αντίθετα, θα σε βοηθήσει για να σου πει ότι επειδή σε αγαπάω και επειδή βλέπω τη μετάνοιά σου ότι είναι γνήσια και ειλικρινής, σου δείχνω τον σταυρό, το αίμα, τη σωτηρία. Εάν μέσα σου δεχθείς ότι έγινε αντικατάσταση, εάν δεχθείς ότι ο Γολγοθάς σε εκπροσώπησε, εάν δεις ότι το αίμα εκεί που χύθηκε είναι και για σένα προσωπικά, για την αιώνια τακτοποίησή σου, και το πιστέψεις, μέσα στην καρδιά σου ο Θεός θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο ταυτόχρονα με τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, το φιλί της αγάπης, θα σε κάνει παιδί δικό του και θα γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Γίνεσαι παιδί του Θεού την ίδια αυτή στιγμή που στο κάθισμά σου κάθεσαι και ακούς το μήνυμα αυτό του Θεού. Μετανοείς και πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και για να σε προστατεύσει, το μήνυμα του Θεού έχει και την τρίτη πλευρά.
λέει πρόσεξε, έχεις κινδύνους την ώρα αυτή που ακούς το μήνυμά μου για την αγάπη μου και που σε καλώ να μετανοήσεις και να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Η κίνδυνη είναι να βάλεις κάποιες προτεραιότητες ή κάποια ντροπή ανθρώπινη ή κάποια αναβολή ή οτιδήποτε άλλο, που όμως δεν θα πάρεις αυτή την ώρα την απόφαση και θα κάνεις αυτό το εγκληματικό σφάλμα. Και έχω να σου πω, και τούτο είναι το τρίτο σημείο του μηνύματος του Θεού, πρόσεξε, ότι τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν ολόκληρο τον κόσμο κερδίσει, ζημιωθεί όμως την ψυχή του. Πες για μια στιγμή υποθετικά ότι όλοι οι άνθρωποι πέφτουν κάτω μπρούμητα και σου αναγνωρίζουν ότι είσαι εσύ ο παν βασιλέας της γης και σου δίνουν όλους τους θησαυρούς που έχει η γη και είσαι εσύ εκείνος που δίνεις εντολές και κυβερνάς τον κόσμο. Κάτι απίθανο, αλλά πες το πως είναι δυνατό να γίνει. Και κερδίζεις όλη τη γη. Τι θα ωφεληθείς εάν ζημιωθείς ή όπως λέει άλλος Ευαγγελιστής, εάν χάσεις την ψυχή σου. Ο Θεός θέλει να μας φέρει αντιμέτωπους σε αυτή την πραγματικότητα. Μην ξεγελαστείς, θα ζήσεις για πάντα. Είπαμε πριν, είσαι πολύ προσωρινός και μπορεί κάτι ξαφνικό να διακόψει το νήμα της ζωής σου μέσα στο άνθος της ηλικίας σου, μέσα στις μεγάλες σου προσμονές και προσδοκίες. Αλλά και αν ζήσεις ακόμα, πες πως ζεις και αποκτάς όλο τον κόσμο, είναι δικό σου. Τι θα ωφεληθείς? Τι ωφελήθηκαν εκείνοι που πέρασαν? Ξεκίνα από τα παλιά τα χρόνια. Ένας Μέγας Αλέξανδρος, η Κέσαρη, οι άλλοι μεγάλοι, ο Ναπολέον και άλλοι που κυβέρνησαν μεγάλα κομμάτια της γης. Τι κέρδισαν, τι έχουν αποτέλεσμα? Η ψυχή έχει την αξία. Η ψυχή σου τι θα απογίνει? Ο Θεός λοιπόν έρχεται να μας πει στο μήνυμά του αυτά τα τρία πράγματα. Ότι είναι Θεός αγάπης και ενδιαφέρεται για σένα. Δεύτερον, ότι ο Θεός παραβλέπει το παρελθόν σου. Γιατί από άγνοια έζησες όπως έζησες και σε καλεί σήμερα σε μετάνοια και επιστροφή στον Ιησού Χριστό στο Γολγοθά. Και σε προειδοποιεί ταυτόχρονα, πρόσεξε, μη τυχόν και αγνοήσεις και περιφρονήσεις ή αναβάλεις και ξεγελαστείς και χάσεις την ψυχή σου. Και σε άλλο σημείο θα πει ο Λόγος του Θεού και τις δύο αλήθειες. Χάσεις ή ζημιωθείς. Χάσεις από το να μέρος εάν παραβλέψεις το μήνυμα του Θεού ή ζήσεις μια πολύ φτωχική χριστιανική ζωή και ζημιωθείς να πάρεις τη δόξα που σε περιμένει στην αιωνιότητα. Αλλά θα πει κανείς, τι μπορεί να γίνει όταν το μήνυμα του Θεού ακούγεται όπως ακούγεται στα αυτιά μας? Υπάρχουν τρεις διαφορετικές αντιδράσεις. Ψυχή, άστα αυτά τώρα, τι τα θέλεις στην εποχή μας? Τώρα που η φιλοσοφία, τώρα που η επιστήμη, τώρα που ο άνθρωπος, τώρα που τα καταφέρνουμε τόσο καλά. Υπάρχουν τέτοιοι. Και δεν αποκλείεται κάποιος ανάμεσά μας να είναι τέτοιος. Να πάρει τη θέση του χλεβαστή και να πει δεν τα δέχομαι αυτά. Όλα αυτά που λέτε τα λέτε για τους γέροντες, για να τους παρηγορήσετε πριν φύγουν από τη ζωή ή για τα μικρά παιδιά. Είναι μύθοι, παραμύθια που θέλετε να γεμίσετε την καρδιά μας. Καημένε άνθρωπε, εκτός του ότι βρίσκεσαι σε μια τερατώδη, παχυλή άγνοια που δεν έχεις εξετάσει τα γεγονότα και δεν έχεις βρει τα πάμπολα στοιχεία που υποστηρίζουν και δένουν θεμελιακά ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστης, σε πληροφορούμε ότι η θέση αυτή σε οδηγεί στην απώλειά σου. Θεληματικά διαλέγεις τον δρόμο της απώλειας μέσα στην αιωνιότητα. Αλλά θα πει κάποιος, εγώ δεν είμαι χλεβαστής. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μερικοί άλλοι ήσαν καλοπροαίρετοι, αλλά όμως αναποφάσιστοι και είπαν στον Παύλο, ακουσόμεθά σου περί τούτου και πάλι. Θα σε ξανακούσουμε. Καλά μας τα είπες, δεν αντιλέγομαι, πολύ ωραία αυτά που μας λες, αλλά άφησε τα μια άλλη φορά, θα τα ξαναπούμε. Είναι οι αναποφάσιστοι. Είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν να αναβάλουν. Καλοπροαίρετοι. Και θυμίζουν εκείνη την παραβολή του σπορέα, τη δεύτερη εικόνα, όταν έπεσε ο σπόρος στη γη εκείνη που είχε πετρώδες έδαφος. Τον δέχτηκαν, λέει, το λόγο με τα χαράς, αλλά ύστερα από κάποια θλίψη και δυσκολία είπαν, άστα τώρα, αργότερα. Μη τυχόν κάποιος ανάμεσά μας είναι σε αυτή τη θέση, καλοπροαίρετος, σύμφωνος ότι αυτά είναι έτσι, ότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει, ότι κι εγώ θα τα αγκάλιαζα, αλλά όμως, ακουσόμεθά σου και πάλιν περί τούτου. Είναι κρίμα να πάρεις αυτή τη θέση.
Γιατί και αυτή η θέση σε οδηγεί θεληματικά, με τη δική σου πρωτοβουλία και απόφαση, στην απώλεια, στην αιώνια απώλεια της ψυχής σου. Και υπήρχε και μια τρίτη απάντηση. Την έσε αυτών επίστευσαν οι λίγοι. Στο μήνυμα του Παύλου, λίγοι δέχτηκαν τον σπόρο που έπεσε μέσα στις καρδιές τους και πίστεψαν. Την έσε αυτών επίστευσαν. Όχι στον Παύλο, αλλά στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Και εύχομαι και ανάμεσά μας σήμερα το πρωί να υπάρξουν κάποιες ψυχές οι οποίες θα πούν ναι, πρέπει επιτέλους να πάρω αυτή την απόφαση. Εάν είμαι χλεβαστής, ας εξετάσω τα γεγονότα, ας εξετάσω τις πηγές, ας δω τα στοιχεία. Και αν αυτά με οδηγούν στην άρνηση, ναι, τότε ενσυνείδητα και με όλη την καλή πρόθεση είμαι στην άρνηση. Εάν όμως, όπως είμαστε σίγουροι, γιατί και εμείς από την άρνηση ξεκινήσαμε, σε οδηγήσουν στη θέση, στην απόφαση να πάρεις στην καρδιά σου τον Ιησού Χριστό, μη μείνεις εκεί. Εξέτασε τα γεγονότα. Ψάξε για τις πηγές. Ερεύνησε τα στοιχεία και υπάρχουν πάρα πολλά που να σε πείσουν πέρα και πέρα. Αν παλήσεις τη δεύτερη κατηγορία, αν αποφάσεις, τόσο σε παρακαλούμε, μη αφήνεις να εκπληρωθεί για σένα αυτό που λέει η ισπανική παροιμία: ο δρόμος το αύριο οδηγεί στην πόλη του ποτέ. Μη πεις αύριο. Δεν θα φτάσεις ποτέ στην πόλη που ονειρεύτηκες. Στην πόλη του Θεού, στη δόξα. Και ήθε το μήνυμα του Θεού να αγγίξει κάποιες καρδιές. Την έσε αυτόν επίστευσαν. Ήθε να υπάρξουν ανάμεσά μας όλοι εκείνοι οι αναποφάσιστοι, οι χλεβαστές ενδεχομένως και όλοι οι άλλοι που σήμερα το πρωί να πάρουν τη σοβαρή απόφαση. Δεδομένου ότι η ζωή μας είναι τόσο σύντομη, τόσο μικρή, που ούτε μέσα στη μικρή σπιθανή του χεριού μας δεν φτάνει. Ας πάρουμε την απόφαση να τραβήξουμε το δρόμο με τα μάτια της πίστης προς τον Γολγοθά και εκεί στον Ιησού να του πούμε: Κύριε, θέλω σήμερα να είμαι κι εγώ ένας από τους δικούς σου. Θέλω να είμαι δικό σου. Δέξου με, Κύριε Ιησού, και να είσαι βέβαιος ότι ο Ιησούς σήμερα το πρωί θα σε καλέσει, θα σε δεχθεί, θα σε αγκαλιάσει, θα σε φιλήσει, θα σε κάνει παιδί του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος γίνεται μέσα στην καρδιά. Ό,τι μπορεί να κάνει ο άμβανος, ό,τι μπορεί να κάνουν τα βιβλία, ό,τι μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να ελέγξει, γίνεται. Αλλά η απόφαση είναι δική σου. Πρέπει εσύ προσωπικά να πάρεις. Θα ήθελα άλλη μια φορά να υπενθυμίσω και να παρακαλέσω. Διώξε κάθε δικαιολογία από το πνεύμα σου. Διώξε κάθε πρόφαση αναβολής και πάρε τώρα την απόφαση. Καθώς θα ψάλλουμε έναν ακόμα ύμνο, ας είναι ο ύμνος αυτός για σένα που θα σε καλέσει στην πίστη του Ιησού Χριστού. Θα ψάλλουμε τον ύμνο 79. Έλα τώρα στο Χριστό να λυτρωθείς. 79.

προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, γιατί παραβλέπεις όσα στην άγνοια της ζωής μας διαπράξαμε και μας προειδοποιείς να προσέξουμε το μήνυμά σου και να στραφούμε στο Χριστό. Κύριε Ιησού, αυτό το πρωί σε παρακαλούμε, μίλησε σε κάποια καρδιά να έρθει να σε συναντήσει προσωπικά, για να γίνεις και δικός της σωτήρας. Φανέρωσε μέσα της την ανάγκη της και τη λύτρωσή σου αποκάλυψε μέσα στο πνεύμα της. Και τώρα, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, δώσ' μας μια μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε στα τελευταία λεπτά, είναι μερικές ανακοινώσεις. Πρώτα, το πρόγραμμα της εβδομάδος. Έλα του Θεού στο σύντομο της ζωής. Τι έχει ο Θεός να πει για μας τους πιστούς? Για εκείνους δηλαδή όλους οι οποίοι πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Διότι μέσα στην παραβολή του σπορέα εξίσου αναφέρεται μια ποικιλία ανθρώπων που δέχονται με καλή προαίρεση και με αγαθήγη το μήνυμα του Θεού. Και είναι άλλοι που φέρνουν 30, άλλοι που φέρνουν 60 και άλλοι που φέρνουν 100 σαν καρποφορία. Και ο Λόγος του Θεού, όπως ξέρουμε, διαφορεποιεί πάρα πολύ τα πράγματα και δείχνει ότι δυστυχώς δεν είναι από την πλευρά του Θεού, αλλά από την πλευρά τη δική μας, των πιστών ανθρώπων, που τα πράγματα διαφοροποιούνται. Γιατί άραγε ο Θεός μας αφήνει εδώ στη ζωή ακόμα? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Μήπως τάχα να επιτύχουμε κάποια έργα δικά μας που προσπαθούμε να κάνουμε ή κάποιους σκοπούς τους οποίους έχουμε βάλει, ή τι εν πάση περιπτώσει περιέχει το νόημα της ζωής μας? Κατά βάση το νόημα της ζωής μας εδώ στον κόσμο, όπως ξέρουμε οι άνθρωποι του Θεού, είναι να δώσουμε την μαρτυρία μας προς τους έξω, προς τους ανθρώπους. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, εκτός εάν ο Θεός είναι το αφεντικό μας και ο Κύριος της ζωής μας. Εάν δηλαδή ολοκληρωτικά είμαστε δοσμένοι σε Αυτόν, γιατί Εκείνος δεν χρησιμοποιεί όργανα και εργαλεία τα οποία δεν είναι άγια πέρα για πέρα. Εάν διαβάσουμε το Λεβιτικό της Παλαιάς Διαθήκης, θα δούμε με τι σχολαστικότητα ο Θεός μιλάει για την αγιότητα όλων των σκευών και των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα σκεύη αυτά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός. Δεν δέχεται επομένως να χρησιμοποιήσει κανέναν από εμάς, εάν στα κατάβαθα της ψυχής μας υπάρχουν ακόμα χώροι μη παραδομένοι στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και ο Θεός είναι Θεός που θέλει τέτοιους ανθρώπους να χρησιμοποιήσει. Η Βίβλος βέβαια μας μιλάει για τέτοιες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, μας μιλάει για ζευγάρια τέτοια, όπως είναι ο Αβραάμ και ο Λότ. Ο Αβραάμ, που ξέρουμε, παρά τις πτώσεις, τις αποτυχίες του, γιατί η γραφή δεν ωρεοποιεί κανέναν άνθρωπο, όσο και ηρωικός αν είναι μες στη Βίβλο, δείχνει και τα τροτά του σημεία, όμως ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα στην καρδιά του όλη την επιθυμία πάντοτε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Ο Λότ, ο οποίος διάλεξε την ίδια μερίδα με τον Αβραάμ, ευλογήθηκε ως τη στιγμή που θέλησε να τραβήξει ένα δικό του δρόμο. Και τότε βλέπουμε τον Λότ να είναι χωμένος μέσα στα Σόδομα, δηλαδή στην πόλη και στο μέρος εκείνο που ο Θεός έπρεπε να κάνει κρίση, και με μεσολάβηση του Αβραάμ και με προσευχή του Αβραάμ, ο Θεός έβγαλε τον Λότ, ο οποίος είχε μια πολύ διφορούμενη πνευματική θέση μέσα στα Σόδομα. Είχε φτάσει να γίνει άρχοντας μέσα στην πόλη των Σοδόμων, και μας το λέει η ίδια η Γραφή. Αλλά αν προσέξουμε στο 19ο κεφάλαιο της Γένεσης, θα δούμε πως ο Λότ μπήκε μέσα στα Σόδομα. Όταν δηλαδή πήρε την απόφαση να διαλέξει άλλο δρόμο, γιατί η γη εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ όμορφη και μπορούσε να αναπτυχθεί και αυτός και τα κοπάδια του και όλο το προσωπικό που είχε, είναι σαν να λέει σήμερα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού στην καρδιά μας: κοίταξε μπροστά σου, ανοίγονται όλοι οι ορίζοντες να επιτύχεις στη ζωή. Πρόσεξε, αδελφέ μου και αδελφοί μου, πού θα στήσεις τις σκηνές σου. Ο Λότ, μας λέει η Αγία Γραφή, ότι έστησε τις σκηνές προς τα Σόδομα, δηλαδή πλησίον των Σοδόμων. Και επειδή ήταν προς τα Σόδομα, αργότερα όταν ήρθαν οι άγγελοι να τον βγάλουν, τον βρίσκουμε μέσα στα Σόδομα και να είναι και άρχοντας των Σοδόμων, που σημαίνει ότι υπήρξε μια διαδικασία, μια πρόοδος, που σιγά σιγά ζήλεψε, πήγε να δει από περιέργεια, του άρεσε ίσως και η προστασία και η πολιτισμένη πολιτιστική ζωή, θα λέγαμε σήμερα, των Σοδόμων, και πήγε μέσα και αναδείχθηκε. Ήταν άνθρωπος με αρχές που είχε πάρει από το θείο του, τον Αβραάμ. Όμως το τέλος του ήταν
πικρό και άσχημο. Λυτρωμένος μένω τα Σόδωμα, αλλά ένα τέλος πολύ στιφό. Έχουμε λοιπόν τα ζευγάρια αυτά, ο Αβραάμ και ο Λότ. Σίγουρα κανένας από εμάς δεν θα θέλει να νίκει και να έχει τη μοίρα του Λότ. Όλοι μας θέλουμε να έχουμε τη μοίρα του Αβραάμ. Σε αυτό το σημείο ο λόγος του Θεού θα μας μιλήσει για δύο κατηγορίες πιστών. Για τον πνευματικό άνθρωπο του Θεού και τον σαρκικό άνθρωπο. Και οι δύο είναι άνθρωποι του Θεού. Αλλά ο ένας διακατέχεται και κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, ο άλλος δεν διακατέχεται από το Πνεύμα το Άγιο, ούτε κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά κυβερνάται από τη σάρκα. Τη σάρκα που κατά την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, σημαίνει ο παλαιός άνθρωπος έχει φρονήματα ακόμα και θέσεις και κατευθύνσεις και ελαττήρια μέσα του που ικανοποιούν και γαργαλίζουν και δεν αφήνουν τον άνθρωπο ήσυχο παρά μόνο να εκπληρώσει τις αμαρτωλές επιθυμίες που ο σαρκικός άνθρωπος ζητάει διαρκώς να ικανοποιηθούν. Εάν σήμερα το πρωί θα θέλαμε μπροστά στον Θεό ο καθένα μας να κάνουμε αυτή την αυτοεξέταση, πού θα τοποθετήσουμε τον εαυτό μας? Θα μπορούσαμε να πούμε, δεν ανάγκη να το πούμε σε κανέναν άνθρωπο, ενώπιον του Κυρίου, όπως μας θέλει εκείνος, ενώπιον εν οποίο πάντοτε να παρουσιαζόμαστε. Θα βάζαμε στον εαυτό μας στη θέση του πνευματικού πιστού χριστιανού ή του σαρκικού χριστιανού ή του εν μέρη σαρκικού και εν μέρη πνευματικού, να κάναμε μια άλλη διαφοροποίηση. Υπάρχει κατά το λόγο του Θεού ο πιστός της Εφέσου και ο πιστός της Λαοδίκειας σήμερα. Είναι γεγονός αναντίδητο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν για τον Κύριο. Βέβαια υπολείπονται και ο Κύριος και αυτούς ακόμα, τους Εφέσιους πιστούς, τους ελέγχει. Γύρισε πίσω στην πρώτη σου αγάπη. Κοίταξε από πού ξέπεσες και γύρισε πίσω. Πόσο μάλλον εκείνον τον Λαοδικαία, ο οποίος έχει βγάλει, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη Κυριακή, έξω από την καρδιά του τον Ιησού και είναι η μόνη εκκλησία που έχει απ' έξω τον Ιησού και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς της εκκλησίας εκείνης της άλλοτε πιστής εκκλησίας για να μπει πάλι μέσα ο Ιησούς. Υπάρχουν λοιπόν Εφέσιοι και Λαοδικείς πιστοί. Υπάρχει επίσης το ζευγάρι του Παύλου και του Δημά. Έχουμε έναν Παύλο ο οποίος τα έδωσε όλα, μα όλα για όλα, για τον Κύριο. Δεν άφησε τίποτε. Όλα για τον Κύριο. Είχε ευκαιρίες να αναδειχθεί ο Παύλος και μάλιστα να αναλάβει την προεδρία του συνεδρίου του Εβραϊκού και να γίνει αργυραβήνος. Γιατί είχε τέτοια εφόδια, τέτοια προσόντα που δεν τα είχε κανένας άλλος. Μοναδικός στην ιστορία των ανθρώπων της σκέψης. Όμως τα έδωσε όλα για το Ευαγγέλιο, διότι όλα τα θεώρησε σκύβαλα μπροστά στη γνώση του προσώπου του Ιησού Χριστού και στο Ευαγγέλιο του. Και ο Δημάς, ο οποίος κοντά στα χνάρια του Παύλου, χρόνια ζούσε, απομυζούσε, θα έλεγα, όλους τους χυμούς τους πνευματικούς, αλλά σε κάποια στιγμή είπε: μέχρι εδώ, πάω παρακάτω. Και πήρε τον δρόμο του κόσμου, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο, και τράβηξε προς Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο κέντρο εκείνη την εποχή που περνούσαν οι δρόμοι για τη Ρώμη και κάθε λογής άνθρωπος και κάθε λογής εμπόριο. Ο Δημάς, εξυπνότατος, ικανότατος, να φτιάξει τη ζωή του επιτέλους. Κακό είναι? Δεν είναι κακό. Δεν μιλάμε περί κακού και καλού. Μιλάμε περί τοποθέτησης για το μέτρο της αγιότητας και της αιωνιότητας η οποία στο σύντομο της ζωής μας πρόκειται να είναι μπροστά μας πολύ γρήγορα. Αλλά το πιο δυνατό και το πιο μεγάλο ζευγάρι μέσα στην Αγία Γραφή το οποίο έχουμε είναι η περίπτωση του προφήτη Ελισέ και του δούλου του, του Γιεζή. Ο Ελισέ ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος του Θεού, όπως ξέρουμε. Ήταν εκείνος ο οποίος δεν αρκέστηκε να μοιάσει ούτε στο δάσκαλό του τον Ηλία, αλλά ήθελε να έχει διπλή μερίδα του πνεύματος που είχε ο Ηλίας, ο οποίος ήταν από τους εξαιρετικούς ανθρώπους της Αγίας Γραφής και από τους λίγους οι οποίοι ανέβηκαν και μπήκαν στη δόξα χωρίς να περάσουν από το θάνατο. Αρπάγιασαν στον ουρανό. Και ήθελε ο Ελισέ να έχει διπλή τη μερίδα του Ηλία. Και την πήρε. Και την είχε. Και είναι μάλιστα ένα εξομοιωμένο υπόδειγμα, πρότυπο του Ιησού Χριστού στην Παλιά Διαθήκη. Διότι έκαμε θαυμάσια και μεγαλεία στη ζωή του ολόκληρη. Αλλά μας ανοίγει κάπου τα παρασκήνια ο Λόγος του Θεού και μας αποκαλύπτει γιατί ο Ελισέ ήταν τέτοιος όπως τον δείχνουν οι Άγιες Γραφές, δηλαδή θαυμαστός. Γιατί δηλαδή είχε τη δύναμη αυτή του Θεού μέσα του τόσο δυνατή? Γνωρίζουμε την περίπτωση του Νεεμάν του Σύρου του στρατηγού, ο οποίος πήγε να θεραπευθεί. Η ιστορία είναι πολύ όμορφη, στο 5ο κεφάλαιο, στο Β' Βασιλέον, να τη διαβάσει κανείς στο σπίτι του, Β' Βασιλέον, κεφάλαιο ε.
Και εκεί βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, ο ξένος, ο Σύριος, ταλαιπωρήθηκε μέχρι να καταλάβει την παραγγελία. Και όταν πια αντιλήφθηκε ότι έκανε ένα λάθος, ξαναγύρισε και βούτυξε μέσα στον Ιορδάνη και θεραπεύτηκε και έγινε καλά σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και βέβαια γύρισε πίσω γεμάτος ευγνωμοσύνη. Ίσως δεν μας το λέει η Γραφή, αν ήταν άνθρωπος συναισθηματικός, δακρυσμένος, με δάκρυα στα μάτια, και πήγε να ευχαριστήσει τον Ελισέ και μέσα του Ελισέ τον Θεό να διακηρύξει και να πει ότι αυτός μόνο είναι Θεός και κανένας άλλος. Και την ώρα εκείνη κάνει μια πρόταση στον Ελισέ, αφού του λέει: «Τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη, ημί ο Θεός, ο εν το Ισραήλ». Και του κάνει μια πρόταση από ευγνωμοσύνη, με όλα τα καλά ελαττήρια: «Όθεν παρακαλώ, δέχθητη δώρον παρά του δούλου σου». Θα του δίνε από το περίσευμά του. Είχε καμήλες ολόκληρες φορτία με δώρα φέρει μαζί του. Ένα δώρο να το προσφέρει. Και ο Ελισέ του λέει, ο δε είπε: «Ζει Κύριος ενώπιον το οποίο παρίσταμε. Δεν θέλω δεχθεί». Ο δε εβίαζε αυτό να δεχθεί, αλλά δεν έσταρξε. Θα μου πείτε, και πού βλέπεις την πνευματικότητα αυτής της θέσης και το ξεχώρισμα του Ελισέ από τους άλλους πιστούς? Φαίνεται εδώ, όπως θα δούμε, και φαίνεται και μέσα παρακάτω στην επόμενη σκηνή που θα αναφέρουμε στη συντομία, ότι πρώτα πρώτα ο Ελισέ στηρίζεται πέρα για πέρα στον Κύριο. Λέει: «Ιδού ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε». Δηλαδή, έχεις δώρα να μου δώσεις, εντάξει, δεν τα θέλω, δεν μου χρειάζονται. Γιατί? Έχω μαζί μου έναν ζωντανό Κύριο, ο οποίος άφθονα μου δίνει ό,τι μου χρειάζεται και όταν μου χρειάζεται, δεν μου στέρισε τίποτα στη ζωή μου. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Σε αυτή τη γλώσσα μίλησε ο Ελισέ. Το ότι ο Κύριος ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε σημαίνει ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, επαναλαμβάνω, και εγώ βρίσκομαι, παρίσταμαι, είμαι δίπλα του διαρκώς. Ζούσε μια ζωή εντελώς παραδομένη και κοντά στον Κύριο. Πρόσωπο με πρόσωπο ζούσε με τον Θεό ο Ελισέ. Τι να τα κάνω αυτά? Μη πάρει κανείς τη λανθασμένη εντύπωση ότι θέλουμε να χρωματίσουμε με αρνητικό χρώμα τα αγαθά τα οποία υπάρχουν στη ζωή. Όλα αυτά τα έδωσε ο Θεός, μας λέει, για να απολαμβάνουν οι δικοί του. Κάθε χτίσμα το έκανε ο Θεός για να ευχαριστούν οι δικοί του τον Θεό και να το απολαμβάνουν. Για μας τα έδωσε ο Θεός. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εάν έχεις τα αγαθά, μπορείς να τα έχεις και να τα απολαμβάνεις και να τα χαίρεσαι. Το πρόβλημα είναι αλλού, είναι εσωτερικό. Ποια θέση παίρνει η καρδιά σου στα αγαθά? Εάν η καρδιά σου παρίσταται εις τα αγαθά ή παρίσταται ενώπιν του ζώντος Θεού. Δηλαδή, αν ζεις με τα αγαθά ή ζεις με τον Θεό. Εάν τα αγαθά τα έχεις ως υπηρέτη και όχι ως αφεντικό. Ο Ελισέ ήθελε να ξεχωρίσει αυτή την κατάσταση. Μου φτάνει ο Θεός, ο οποίος είναι ζωντανός, σε αυτόν ζω, σε αυτόν μένω, σε αυτόν παρίσταμαι. Είμαι πρόσωπο με πρόσωπο κοντά του. Και βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το πνεύμα και την καρδιά του Ελισέ. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το ανάστημα το πνευματικό αυτή τη θέση του Ελισέ. Ο Γιεζή είχε κάθε προστασία, τη βλέπουμε και τη διαβάζουμε δίπλα. Στους φόβους του έπαιρνε παρηγορία, στα αγαθά είχε συμμετοχή, τίποτα δεν του έλειψε. Δίπλα του ήταν ο Θεός, μέσω του Ελισέ, γιατί ο Ελισέ ήταν δυνατός κοντά του. Αλλά όταν είδε αυτή την ανοησία σε εισαγωγικά του Ελισέ, λέει: «Πώς είναι δυνατόν και ξέφυγε αυτός ο θησαυρός από τα χέρια του αφεντικού μου?» Και έκανε ένα κατέστρωσε σχέδιο δικό του και κρυφά έτρεξε πίσω όταν έφυγαν. Συνοδεία η μεγάλη και ο Νέμαν. Τον είδαν από μακριά, καταχάρηκε ο Νέμαν. «Πες μου τι θέλεις». Λέει: «Ξέρεις, έφτιαξε ένα ψέμα ότι ήρθαν κάποιοι ξένοι και θέλουμε μια βοήθεια να τους βάλουμε εκεί και τα λοιπά, να τους περιποιηθούμε. Πάρε», του λέει, «ένα τάλαντο ζήτησε Αργυρίου, μεγάλη αξία χρηματική σήμερα. Δύο του βάλε στα θυλάκια στις τσέπες του εδώ, στις τσέπες του πουκαμίσου το λέγαμε σήμερα. Δύο αργύρια. Πάρε και δύο στολές, κουβάλισε τα βαριές από τα πολύτιμα επάνω. Τα χρυσαφικά που είχαν οι στολές και τα κουβάλισαν οι υπηρέτες του Νεεμάν μέχρι ενός σημείου και εκείνος τα πήρε και τα έκρυψε. Και γύρισε σαν να μην συνέβη και τίποτα. Όμως, ο Νεεμάς ενώπιον του οποίου παρίσταται, ο Νεεμάν, ο Ελισέ, φωνάζει το δούλο του και του λέει: «Γεζί, από πού έρχεσαι?»
Λέει, δεν πήγα πουθενά αφεντικό, να εδώ ήμουν, λέει, και έκανα μια βολτίτσα. Και του λέει ο Ελισέ, δεν μου λες γύριζε. Ερώτημα του έθεσε. Δεν του έκανε διδασκαλία και κήρυγμα. Ένα ερώτημα. Εσύ θα απαντήσει μόνο σου. Και παρακαλώ σήμερα το πρωί όλοι οι πιστοί εμείς να απαντήσουμε μόνοι μας σε αυτό το ερώτημα. Απευθύνεται σε εμάς. Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις ημάτια και προχωρεί. Και να λάβεις ελαιώνας και να λάβεις αμπελώνας και να λάβεις πρόβατα και να λάβεις βόας και να λάβεις δούλους και δούλες. Είναι καιρός τώρα για τέτοια πράγματα. Δηλαδή ο καιρός, ο βίος μας, ο πολύ βραχής, ο λιγόβιος ο άνθρωπος και πλήρης ταραχής, δεν είναι για να κατακτήσει τον κόσμο. Αν στα δώσει ο Θεός, επαναλαμβάνω, χρησιμοποίησέ τα, έσω οικονόμος του Θεού. Αλλά δεν πρέπει η καρδιά σου να κολλήσει και να χτίζεις τη ζωή σου πάνω σε αυτά. Αλίμονο στον άνθρωπο, του Θεού τον άνθρωπο, ο οποίος θα χτίσει, και στον άλλον βέβαια που δεν είναι του Θεού, γιατί αυτά δεν τον αφήνουν να ξεκολλήσει το πνεύμα του για να ακούσει το μήνυμα καθαρό του Ευαγγελίου. Αλλά στους ανθρώπους του Θεού, πού ανήκουμε? Στην τάξη του Ελισέ ή του Γιεζή, του Αβραάμ ή του Λότ, του Παύλου ή του Δημά, στους Εφέσιους ή στους Λαοδικείς, στους πνευματικούς ή στους σαρκικούς? Πού από τις δύο καταστάσεις τοποθετούμε τον εαυτό μας? Ένα ερώτημα το οποίο θα το πάρουμε μαζί μας για να απαντήσουμε ενώπιον του Κυρίου. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε ήσυχοι, ούτε να περιμένουμε ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει με τη δύναμη που θέλει αυτός να μας χρησιμοποιήσει, εάν δεν πάρουμε θέση σε αυτό το ερώτημα και δεν δώσουμε την απάντηση. Αλλά εν γνώση μας πρέπει να ξέρουμε ποιο δρόμο τραβάμε στην πνευματική μας πορεία. Η ζωή μας λοιπόν είναι μικρή. Και επιτρέψτε μου πριν κλείσουμε να διαβάσω τα εδάφια του ψαλμού. Η μέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη, και αν είναι ευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Δεν είμαστε μόνοι, πετώμεν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, να τα σχολιάσει εκείνος και να φέρει εκείνος τον καρπό τον οποίον περιμένει από μας. Δύο στροφές θα ψάλουμε πριν κλείσουμε με προσευχή, από τον ύμνο 150, την πρώτη και την τρίτη στροφή. 150, πρώτη και τρίτη.

στο τέλος της ώρας αυτής, ένδοξε και ευλογητέ Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τα μηνύματά σου σήμερα το πρωί. Ο λόγος σου έχει δύναμη, σπάει το βράχο, είναι φωτιά και ανάβει πυρκαγιές πνευματικές, είναι καθρέφτης και φανερώνει τα τρίσβαθα της ανθρώπινης ψυχής, είναι νερό που δροσίζει την καρδιά που έχει μέσα της ανάγκη. Παρακαλούμε πάρα πολύ, δώσε μας σήμερα το πρωί το μήνυμά σου να ακουστεί μέσα στο είναι μας. Βοήθησέ μας να είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι που θα εκμεταλλευτούμε τη ζωή αυτή, το σύντομό της, και άλλοι από εμάς να παραδοθούν στην χάρη του Ιησού Χριστού, και άλλοι από εμάς να παραδοθούν ολότελα στην αγάπη σου, στην υπηρεσία σου, στο Ευαγγέλιο σου. Και σε παρακαλούμε στο τέλος, συνόδευσέ μας με ειρήνη και χαρά στις καρδιές μας, δοξάζοντας το όνομά σου, Πατέρα, και το όνομα του Ιησού και το όνομα του Αγίου Πνεύματος, τώρα και σε αιώνες αιώνων. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

σώσει και να μας λυτρώσει, ζωή να μας δώσει χαρά. Ούτε για να γεμίσει με φως και ελπίδα του κάθε θνητού την καρδιά. Ήρθε η όμορφη εποχή της χαράς. Ωσάνα στα ουράνια και χρόνια πολλά τραγουδούν τα παιδιά. Είναι η εποχή της χαράς, Χριστού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εσύ μας άνοιξες στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μπορούμε και μιλάμε μαζί σου με τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό το πρωινό είσαι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί χάρη του αίματός του έχουμε το δικαίωμα να σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι εσύ μαζί με τον Χριστό μας έχεις χαρίσει τα πάντα. Αξιώνε μας καθημερινά αυτό να το καταλαβαίνουμε σαν μια πραγματικότητα στη ζωή μας. Αξιώνε μας πραγματικά να καταλαβαίνουμε πόσο εσύ μας αγαπάς και πόσο ήταν η αγάπη σου που έδειξες επάνω στο Σταυρό, θυσιάζοντας τον Ιησού Χριστό για μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ τούτο το πρωινό, ας είναι το πνεύμα σου το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Και εσύ να ανοίξεις και τα αυτιά μας και την καρδιά μας να δεχθούμε τον λόγο σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε αν θέλετε και τον ύμνο με τον αριθμό 60.

Θα διαβάσω, αδελφοί, μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Καταρχήν από τις πράξεις, από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 22 έως και 24. Πράξεις Β, 22 έως 24. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Των νησούν των Αζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτων λαβώντες, παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων, σταυρώσαντες, εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσαστας ο δίνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείτε υπ' αυτού. Διαβάζω επίσης από το τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, το εδάφιο 33. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη είτε επί πάντας αυτούς. Και διαβάζω ακόμα και από το έκτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, τα εδάφια 4 έως 14. Ρωμαίου σίγμα 4 έως 14. Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωή. Διότι αν γίναμε σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομε συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον. Θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτία. Αλλά καθώ ζει, ζει στον Θεό. Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκρήμεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά της επιθυμίας αυτού να υπακούει της αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα δικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του, αδελφοί. Παρακαλέσουμε τη χοροδία να μας πάλι τον ημέρα σου.

Στα εδάφια τα οποία διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, τόσο σε αυτά των πράξεων, όσο και σε αυτά από την Επιστολή προς Ρωμαίους, εκείνο που μπορούμε να διακρίνουμε και εκείνο που φαίνεται και μέσα από πολλά κομμάτια της Αγίας Γραφής, είναι ότι το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού ήταν το κεντρικό μήνυμα του Κηρύγματος των Αποστόλων. Ήταν το κεντρικό μήνυμα το οποίο υπήρχε στη βάση κάθε κηρύγματός τους προς τους ανθρώπους από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά. Και ήταν, αν θυμάστε, και εκείνο το σημείο στο οποίο όταν ο Απόστολος Παύλος είχε έρθει εδώ στην Αθήνα και μιλούσε στους Αθηναίους, ήταν εκείνο το σημείο στο οποίο οι ακροατές του άρχισαν να τον ειρωνεύονται και του είπαν ότι κάποια άλλη φορά θα σε ακούσουμε να μας μιλάς για αυτά. Παρόλα αυτά όμως, και παρόλο που και σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν εκείνο το οποίο δημιουργούσε τις πιο έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ακροατές των ανθρώπων εκείνων, ήταν ένα σημείο το οποίο ποτέ δεν δέχθηκαν να βγει μέσα από τη διδασκαλία τους. Και ακόμα και όταν τους απείλησαν, λίγες μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και ακόμα και όταν τους απείλησαν και τους έπιασαν και τους είπαν ότι εντάξει, μπορείτε να μιλάτε, αλλά γι' αυτό να μην λέτε, να μην μιλάτε για τον Αναστημένο Ιησού Χριστό, εκείνοι τους απάντησαν ότι αν δεν μιλάμε γι' αυτό, τότε γιατί θα μιλάμε. Και βλέπουμε ότι κατήχε πραγματικά την κύρια θέση και το σημαντικότερο ρόλο μέσα σε αυτό που ως μήνυμα Ευαγγελίου θεωρούσαν αυτοί οι άνθρωποι ότι έπρεπε να μεταδώσουν τους ανθρώπους γύρω τους. Και θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να αναρωτηθούμε καταρχήν, να θυμηθούμε μερικούς λόγους για τους οποίους αυτό το μήνυμα πραγματικά και αυτό το γεγονός της Ανάστασης είναι ένα γεγονός σημαντικό και κεντρικό μέσα στη ζωή του πιστού. Και είναι ένα γεγονός για το οποίο θα πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι να δίνουμε λόγο. Και θα πρέπει να είναι το κεντρικό σημείο και της δικιάς μας μαρτυρίας. Και δεν ξέρω πόσο συχνά συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Σκέφτομαι ότι πολλές φορές είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λόγο και να μιλήσουμε στους ανθρώπους για το θάνατο του Ιησού Χριστού. Και να μιλήσουμε στους ανθρώπους για το θάνατο του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήρε πάνω του τις δικές μας αμαρτίες. Και είναι σωστό αυτό, και έτσι πρέπει. Εκείνοι όμως οι άνθρωποι, όπως βλέπουμε και ο Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι, δεν σταματούσαν εκεί. Πάντοτε μιλούσαν για το θάνατο του Ιησού Χριστού. Και μιλούσαν μετά και για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και μιλούσαν για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού γιατί ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε αλλάξει τις ζωές τους. Και ήταν μια αναστημένη ζωή, ήταν ένα αναστημένο πρόσωπο Ιησούς Χριστός, που μπορούσαν να πούν οποιαδήποτε στιγμή θέλανε ότι κατοικούσε μέσα τους. Και αυτό ήταν κάτι που οι άνθρωποι γύρω τους μπορούσαν να το δούνε. Ήταν αυτό το γεγονός το οποίο είχε μετατρέψει εκείνους τους φοβισμένους ψαράδες που μετά τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού τους βλέπουμε να είναι μαζεμένοι στο ανώγιο. Προφανώς φοβούμενοι, μην τους κυνηγήσουν και αυτούς. Ήταν αυτή ο Πέτρος, ίσως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, που ενώ είχε τόσο μεγάλη διάθεση, ειλικρινή διάθεση να ακολουθήσει τον Κύριο, όπως του έλεγε ακόμα και στο θάνατο, τον αρνήθηκε μπροστά σε μια υπηρέτρια. Και ήταν αυτό το γεγονός που μετέτρεψε αυτούς τους φοβισμένους ανθρώπους, σε αυτούς τους διαπρίσους Κύριε και στο Ευαγγελίου, σε αυτούς που τους βλέπουμε όλοι τους σχεδόν, να δίνουν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και ήταν αυτό που τους μετέτρεψε από φοβισμένους ανθρώπους σε ανθρώπους που άλλαξαν ολόκληρη την πορεία της οικουμένης. Άρα γίνεται πράγματι τόσο σημαντικό το γεγονός της Ανάστασης. Και μήπως και εμείς καμιά φορά έχουμε την τάση να το υποβαθμίζουμε λίγο στη ζωή μας, όχι θελημένα, ίσως αθέλητα. Μήπως το υποβαθμίζουμε επειδή ακριβώς δεν το βλέπουμε να υπάρχει σαν πραγματικότητα τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας. Μήπως δηλαδή μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε και να θυμηθούμε την ημέρα που καταδικάσαμε την αμαρτία μας ενώπιον του Θεού και που μας λύτρωσε το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά ίσως από εκεί και πέρα δεν είναι τόσο εύκολο να δούμε μέσα μας και να αναγνωρίσουμε αυτές τις δυνάμεις της Ανάστασης που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα έρθουν μετά. Μήπως φοβάμαι, έχουμε να θυμηθούμε μια ημέρα αναγέννησης και είναι πολύ όμορφο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, καθώς κοιτάμε τους εαυτούς μας και καθώς κοιτάμε πώς προχωρήσαμε από εκεί και μετά, δεν βλέπουμε μετά από αυτό το θάνατο του παλιού ανθρώπου να ξαναγεννιέται στη θέση του ένας καινούριος άνθρωπος ο οποίος να μεγαλώνει διαρκώς. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός της Ανάστασης και γιατί αυτοί οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι σε κάθε επαφή τους με τον κόσμο έπρεπε να είναι το κεντρικό σημείο της διδασκαλίας τους. Το πρώτο σημείο που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού στην ουσία ήταν η μεγαλύτερη επιβεβαίωση
της παντοδυναμίας του Θεού. Ήταν η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν, ακόμα και σε αυτό το θάνατο, που μας λέει η Αγία Γραφή ότι θα είναι ο έσχατος εχθρός που θα καταργηθεί. Ήταν επομένως μια απόδειξη της παντοδυναμίας και της κυριαρχίας του Θεού. Και ακόμα αν θέλετε, ήταν μια επιβεβαίωση της ίδιας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Αν δεν είχε συμβεί το γεγονός της Ανάστασης, αν δεν είχε γίνει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τότε μπορούμε να πούμε ότι θα είχε κλονιστεί στη θέμελα ολόκληρη διδασκαλία και ολόκληρη ζωή του Ιησού Χριστού. Όλο το έργο του Ιησού Χριστού, αν δεν είχε συμβεί το γεγονός της Ανάστασης, θα είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση. Και τούτο γιατί, καταρχήν, ο ίδιος ο Κύριος μας δεν θα ήταν ένας αληθινός Κύριος. Θυμάστε ότι ήταν εκείνος που είχε πει στους ανθρώπους: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες θα το ξαναφτιάξω». Και αναφερόταν ακριβώς σε αυτό το γεγονός του θανάτου και την μετά από τρεις μέρες Ανάστασή του. Εάν λοιπόν δεν είχε συμβεί αυτή η Ανάσταση, τότε ο ίδιος ο Κύριος μας δεν θα ήταν ένας αληθινός Κύριος. Και αν σε αυτό το σημείο δεν μπορούσαμε να το βρούμε αληθινό, που ίσως ήταν η πιο σημαντική διακήρυξή του, τότε οποιοδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να αμφισβητήσει και όλα τα υπόλοιπα σημεία της διδασκαλίας του. Έτσι επομένως, αυτό το γεγονός στην ουσία ήταν η ύψιστη επιβεβαίωση για την κυριαρχία και για την αυθεντικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ήταν ακόμα, αν θέλετε, μια εκδήλωση της ευαρέσκειας του Θεού προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι πραγματικά ετελείωσε το έργο το οποίο του είχε αναθέσει και δεν μπορούσαν πια να τον κρατήσουν ο Άδης και ο Θάνατος. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και τον ανασταίνει. Και ήταν και ακόμα μια επιβεβαίωση για μας ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα τέλειο έργο σωτηρίας. Έκανε ένα τέλειο έργο αποκατάστασης. Και στο πρόσωπό του τιμωρήθηκε η αμαρτία. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί τιμωρήθηκε αυτός ο αναμάρτητος και αυτόν που επομίζεται το βάρος της ενοχής της δικής μας, μετά ο Θεός τον σηκώνει από τους νεκρούς. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι πραγματικά η δικαιοσύνη του ικανοποιήθηκε πάνω στον θάνατο του Ιησού Χριστού. Ότι είδε πραγματικά την τιμωρία της αμαρτίας επάνω στο θάνατο του Ιησού Χριστού και ότι αυτόν που επομίστηκε αυτή την ενοχή δεν τον αφήνει στο βασίλειο των νεκρών, αλλά τον παίρνει για να είναι με τους ζωντανούς. Και ακόμα, ένα, αλλά όχι το τελευταίο, πολλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, αλλά ίσως το πιο σημαντικό για μας είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο μας βεβαιώνει και σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Θα μπορούσε να έχει αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός και να μην έχει εμφανιστεί στους ανθρώπους. Θα μπορούσε να τον έχει πάρει ο Θεός από το βασίλειο των νεκρών και όμως να μην έχει κάνει αυτές τις εμφανίσεις που έκανε σε εκείνους τους ανθρώπους. Ήταν σκόπιμο βεβαίως από την πλευρά του Ιησού Χριστού ότι εμφανίστηκε και είδαν οι άνθρωποι ότι πραγματικά έχει αναστηθεί. Για να έχουμε σήμερα τη βεβαιότητα ότι είναι ένας Κύριος ο οποίος ζει και μπορεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία και από οποιονδήποτε άλλον ισχυρίστηκε εδώ στη γη ότι έδειχνε το δρόμο για μια λύτρωση. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν έδειξε μόνο το δρόμο. Δεν έδειξε μόνο το δρόμο, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν ο καλύτερος από όλους. Αλλά δεν θα έφτανε μόνο αυτό. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα μας τη βεβαιότητα και δοξάζουμε γι' αυτό το Θεό, ότι αυτός ο Κύριος μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ζει σήμερα και είναι εκείνος που μπορεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις που έχει μέσα στο λόγο του. Όλες τις υποσχέσεις του, εάν εμείς ακουμπήσουμε πάνω σε αυτές. Και αυτό είναι εκείνο που ανακουφίζει την καρδιά μας, και αυτό είναι, αν θέλετε, εκείνο το διαρκές θαύμα το οποίο συμβαίνει στις ημέρες στο σημερινό κόσμο. Ότι πραγματικά είναι ένας ζωντανός Θεός, ο οποίος αλλάζει ανθρώπους, τους μεταμορφώνει και στη θέση ενός παλιού πεθαμένου ανθρώπου βάζει μια καινούργια αναστημένη ζωή. Και αυτό πραγματικά είναι ένα διαρκές θαύμα και, αν θέλετε, η μεγαλύτερη απόδειξη σήμερα για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ότι πολλοί άνθρωποι από εδώ μέσα μπορούν να σηκωθούν και να βεβαιώσουν ποιοι ήταν πριν και ποιοι είναι τώρα. Και πώς ήταν πριν γνωρίσουν τον Αναστημένο Ιησού Χριστό και πώς είναι τώρα που ο Αναστημένος Ιησού Χριστός κατοικεί μέσα τους. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για την Ανάσταση και για την πραγματικότητα ότι ο Ιησούς Χριστός βασιλεύει ανάμεσά μας και ότι ζει μέσα σε οποιονδήποτε θελήσει να ξεκινήσει μια ζωή μαζί του. Ένα διαρκές θαύμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος μέσα στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στα εδάφια που διαβάσαμε, αναφερόμενος ακριβώς αυτό το θαύμα του θανάτου του Ιησού Χριστού και της Ανάστασής Του. Και σχολιάζοντας αυτό τον παραλληλισμό ανάμεσα στο θάνατο του Ιησού Χριστού, στην Ανάστασή Του και στο θάνατο το δικό μας και στη συμμετοχή σε αυτή την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, λέει στο εδάφιο 4, «Συνετάφημε λοιπόν μετ' αυτού, δια του βαπτίσματος εις το θάνατο, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέα ζωή».
τόσο το γεγονός του θανάτου του Ιησού Χριστού, όσο και το γεγονός της ταφής του και το γεγονός της Ανάστασης. Ήταν γεγονότα τα οποία τα είδαν οι άνθρωποι που ήταν γύρω του και μπορούσαν να τα βεβαιώσουν. Σταυρώθηκε ενώπιον πολλών ανθρώπων, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε όταν του λόγησε την πλευρά, ετάφη και έμεινε μέσα στον τάφο. Και όταν αναστήθηκε, εμφανίστηκε σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι επίσης μπορούσαν να βεβαιώσουν αυτό το γεγονός. Και ήταν το πιο καταπληκτικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας αυτό το θαύμα, ότι Ιησούς Χριστός ανέστη από τους νεκρούς. Και θα ήθελα να σκεφτούμε σήμερα, κατά πόσον αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το συνετάφημεν και κατά προέκταση και το συνανέστημεν, κατά πόσον είναι μια πραγματικότητα στη δικιά μας τη ζωή, στην οποία μπορούν να γίνουν μέτοχοι και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας. Και κατά πόσο πραγματικά ο θάνατος ο δικός μας, ο θάνατος του παλιού ανθρώπου, που το σταυρώσαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, επάνω στο σταυρό, κατά πόσο αυτός ο θάνατος ήταν ένα γεγονός, είναι ένα γεγονός βεβαιωμένο τόσο όσο ο θάνατος του Ιησού Χριστού, και πολύ περισσότερο, κατά πόσον η αναστημένη ζωή δικιά μας είναι μια ζωή αναστημένη που προκαλεί την ίδια εντύπωση, στις αναλογίες, στις αντίστοιχες βέβαια, με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε, ετάφη και ανέστη με έναν τρόπο βεβαιωμένο από όλους και εντυπωσιακό. Και αυτήν ακριβώς την αντιστοιχία πιστεύω πως θέλει ο Απόστολος Παύλος να μεταφέρει και σε εμάς. Μας λέει ότι ταφήκαμε μαζί με τον Χριστό. Είναι άρα γι' αυτό μέσα στη ζωή του καθενός μας ένα γεγονός για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι εμείς ότι θάψαμε τον παλιό άνθρωπο, ότι αποφασίσαμε κάποια στιγμή να μην έχουμε σχέση με τον παλιό άνθρωπο της αμαρτίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το είδανε και οι άνθρωποι που μας ξέρανε. Και είπαν ότι πραγματικά ο τάδε είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Ότι πραγματικά έθαψε τον παλιό αυτό και δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο αυτό του. Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων είχαν μια συνήθεια. Δεν θα ισχυριζόμουν να την υιοθετήσουμε κι εμείς σήμερα. Ήταν όμορφοι όμως. Πολλοί από αυτούς άλλαζαν ακόμα και τα ονόματά τους όταν επίστευαν στον Ιησού Χριστό. Ακριβώς για να δείξουν όσο μπορούσαν περισσότερο ότι δεν είχαν καμία σχέση με εκείνο τον παλιό άνθρωπο που ήξεραν γύρω τους πριν. Και μέχρι και το όνομά τους ήταν ένα όνομα διαφορετικό, γιατί ήταν άνθρωποι καινούργοι. Ισχύει άραγε αυτό σήμερα σε εμάς. Υπάρχει άραγε σε εμάς αυτή η δυναμικότητα της αναστημένης ζωής που να μπορεί να τη βεβαιώσει ο καθένας από εμάς που μας βλέπει γύρω. Προκαλεί την ίδια εντύπωση το γεγονός του θανάτου ενός παλιού ανθρώπου και της γέννησης ενός καινούργιου μέσα στον καθένα από εμάς, στους ανθρώπους που μας συναναστρέφονται και που μας βλέπουν. Προβληματίζουμε τους ανθρώπους που μας βλέπουν, διαπιστώνοντας ότι στοιχεία του χαρακτήρα μας που υπήρχαν πριν τώρα δεν υπάρχουν και στη θέση τους υπάρχουν άλλα τελείως διαφορετικά. Ας είναι αυτό το πρώτο σημείο που θα αναρωτηθούμε ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του. Κατά πόσον δηλαδή αυτή η πραγματικότητα του θανάτου του παλιού ανθρώπου και της ανάστασης ενός καινούργιου ανθρώπου είναι κάτι το οποίο στον καθένα από εμάς που ισχυριζόμαστε ότι είμαστε παιδιά του Θεού μπορεί εύκολα να το διακρίνει ο περίγυρός μας και μπορεί εντυπωσιασμένος πραγματικά, όπως εντυπωσιασμένοι οι άνθρωποι αντίκρισαν τον αναστημένο Ιησού Χριστό, και μπορεί και ο περίγυρός μας εντυπωσιασμένος να διαπιστώσει έναν αναστημένο άνθρωπο μέσα μας. Ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 5. Έχει μια πολύ όμορφη εικόνα και λέει «Διότι αν γίνομαι σύμφητοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως». Αυτή ακριβώς η έκφραση, το ότι γίναμε σύμφητοι με τον Ιησού Χριστό, είναι η μοναδική περίπτωση που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού σε αυτό το σημείο. Και είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Είναι η εικόνα δύο σπόρων που φυτεύονται μαζί, στο ίδιο έδαφος, ο ένας δίπλα στον άλλο. Και αυτό σημαίνει ότι ό,τι είναι καλό για τον ένα σπόρο, είναι καλό και για τον άλλο σπόρο. Το έδαφος το οποίο θα είναι γόνιμο για τον ένα σπόρο, θα είναι γόνιμο και για τον άλλον. Ό,τι πέσει μέσα σε εκείνο το χώμα που θα κάνει καλό ή κακό στον ένα σπόρο, θα κάνει καλό ή κακό και στον άλλο σπόρο. Και αυτοί οι δύο σπόροι είναι προορισμένοι να μεγαλώσουν μαζί, να αυξηθούν μαζί, να ανθίσουν μαζί και να καρποφορήσουν μαζί. Και αυτή είναι ακριβώς την εικόνα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να δείξει ακριβώς το ποια είναι τα σχέδια του Θεού για μας. Να ταφούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, για να μπορούμε να αυξηθούμε μαζί Του, να μεγαλώσουμε μαζί Του, να ανθίσουμε μαζί Του και να καρποφορήσουμε μαζί Του. Πολλές φορές, ξέρετε αδελφοί,
σκεφτόμαστε και ζητάμε εσύ να είμαστε συμμέτοχοι στην ομοιότητα της Αναστάσεώς Του, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά δεν έχουμε όμως τη διάθεση να είμαστε σύμφοιτοι στην ομοιότητα του θανάτου Του. Τότε ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχει τη διάθεση. Δεν τον αφήνουμε εμείς. Ο Απόστολος Παύλος στο σημείο αυτό, πιστεύω, ίσως είχε εκείνη την εικόνα που ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε και μας περιγράφει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννης. Λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Αυτός ο κόκκος του σίτου, αυτός ο σπόρος, που όπως μας λέει ο Παύλος, έχει φυτευτεί μαζί με τον Χριστό, θα μπορέσει να δώσει καρπό μόνο αν πεθάνει μαζί με τον Χριστό. Ένας σπόρος μπορεί να δώσει καρπό μόνο όταν πάψει να είναι σπόρος, μόνο όταν πεθάνει από σπόρος και αρχίσει να βγάζει τη νέα ζωή από μέσα του. Έτσι κι εμείς λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτές τις δυνάμεις της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, εάν θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στην ομοιότητα της Ανάστασής Του, θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι πρώτα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Και πριν απ' όλα, για όσους από εμάς δεν έχουν πάρει αυτή την απόφαση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ζωή μας μέχρι τώρα δεν πάει καλά. Ότι μέχρι τώρα είμαστε σε μια διάσταση με τον Θεό. Ότι έχει μπει ανάμεσά μας η αμαρτία που δεν μας επιτρέπει να αντικρίσουμε τον Θεό και να τον αποκαλέσουμε Πατέρα. Και δεν μας επιτρέπει να είμαστε ένας σπόρος που θα δώσει τον καρπό που ο Θεός θέλει να δώσει. Και η πρώτη απόφαση που θα έπρεπε να πάρει κανείς, εάν δεν την έχει πάρει, είναι ότι ακριβώς αποφασίζει κάποια στιγμή να θανατώσει τον εαυτό του όπως είναι. Να τον δει αμαρτωλό όπως τον βλέπει ο Θεός. Και να θανατώσει αυτόν τον αμαρτωλό εαυτό του στα μάτια του Θεού. Και ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Μας έδωσε τη δυνατότητα γιατί ακριβώς δεν τιμώρησε την αμαρτία στο πρόσωπο το δικό μας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πεθάνει όλοι. Αλλά μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα γιατί τιμώρησε την αμαρτία στο πρόσωπο του αναμάρτητου Ιησού Χριστού. Και όταν εμείς αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά είμαστε ένας σπόρος που θα έπρεπε να πεθάνει πάνω στο σταυρό όπως πέθανε ο Ιησούς Χριστός, είναι σαν να έχουμε πεθάνει εμείς. Σαν να τιμωρήθηκε δηλαδή η δικιά μας η αμαρτία. Και αυτό είναι εκείνο που μας δικαιώνει στα μάτια του Θεού. Αυτό είναι επομένως το πρώτο, το σημείο από το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσει κανείς. Και μακάρι όσοι είμαστε εδώ να έχουμε κάνει αυτό το ξεκίνημα. Και μακάρι όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν. Γιατί είναι ένα πολύ όμορφο ξεκίνημα. Είναι ίσως ο πιο όμορφος θάνατος. Είναι ίσως η πιο όμορφη απόφαση θανάτου. Όχι ίσως, σίγουρα η πιο όμορφη απόφαση θανάτου. Γιατί μέσα από αυτό το θάνατο ξεκινάει μια ζωή καινούρια. Μαζί με τον Ιησού Χριστό. Από εκεί και πέρα, όσοι από εμάς πήραμε κάποια στιγμή αυτή την απόφαση του θανάτου, ο Λόγος του Θεού μας ζητάει να την επιβεβαιώνουμε καθημερινά, να κρατάμε συσταυρωμένο τον εαυτό μας μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέει σε ένα σημείο, «Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά Χριστός ζει εν εμή». Και πιο μπροστά λέει, «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθη». Αυτή λοιπόν η συσταύρωση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το να μην ζούμε πια εμείς, αλλά το να ζει ο Χριστός μέσα μας, είναι η προϋπόθεση που θέτει ο Λόγος του Θεού για να μπορούμε να είμαστε συμμέτοχοι στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και σκεφτείτε το, είναι πραγματικά πάρα πολύ λογικό. Εάν δεν υπάρχει ο θάνατος πιο μπροστά, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει Ανάσταση? Εάν επομένως εμείς δεν αποφασίσουμε ότι πρέπει να θανατώσουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μας, να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού και να τα σταυρώσουμε πάνω στο σταυρό του Ιησού Χριστού και να πούμε ότι είναι μια αμαρτία την οποία την καταδικάζω και πιστεύω ότι εσύ με έχεις ελευθερώσει. Εάν δεν έχουμε εμείς αυτή τη διάθεση της θανάτωσης, όσο στοιχείο βλέπουμε που δεν ικανοποιούν το Θεό, πώς είναι δυνατόν τότε να έρθει ο Θεός και να δώσει κάτι το αναστημένο που δεν έχει πεθάνει το προηγούμενο? Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί και φίλοι, εάν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια ζωή καινούρια και αναστημένη μαζί με τον Χριστό, ας έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε ότι για κάθε τι το καινούργιο που περιμένουμε ο Θεός να βάλει στη ζωή μας, θα πρέπει εμείς να έχουμε θανατώσει κάτι το παλιό. Ο Θεός είναι αψευδής και εφόσον λέει ότι έχει τη διάθεση και έχει την πρόθεση να μας δώσει αυτές τις υπέροχες δυνάμεις της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, είναι σίγουρο ότι θα το κάνει. Εάν δεν το βλέπουμε στη ζωή μας, τότε ας δούμε το μέρος το δικό μας. Μήπως εμείς δεν ήρθαμε να θανατώσουμε ενώπιον του Θεού αυτά που θα έπρεπε να θανατώσουμε, ώστε ο Θεός να βάλει στη θέση τους την αναστημένη καινούργια ζωή. Και ακόμα οι δύο σπόροι που φυτεύονται και πεθαίνουν μαζί, όπως είπαμε και πριν, έχουν προορισμό και να μεγαλώσουν μαζί και να αυξηθούν μαζί. Ή αν θέλετε, να μεγαλώσουν και να αυξηθούν κατά τον ίδιο τρόπο. Και είπαμε και πριν ότι ό,τι βλάπτει τον ένα σπόρο ή ό,τι ωφελεί τον ένα σπόρο, βλάπτει και ωφελεί και τον άλλο σπόρο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια όμορφη αύξηση σαν ένα σπόρος που πεθαίνει και αρχίζει να δίνει ζωή σε κάτι καινούριο, τότε το πιο ωραίο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς συμπεριφέρθηκε αυτός ο σπόρος με τον οποίο είμαστε σύμφοιτοι.
Τι ήταν δηλαδή εκείνο που ήταν καλό για τον Ιησού Χριστό? Τι θεωρούσε ο Ιησούς Χριστός καλό? Ποιες ήταν οι επιλογές του Ιησού Χριστού? Και τι θεωρούσε ο Ιησούς Χριστός κακό? Και εφόσον είμαστε σύμφοιτοι, βρισκόμαστε στο ίδιο χώμα, ό,τι ήταν καλό ή κακό για εκείνον, ξέρουμε ότι θα είναι καλό ή κακό και για μας. Και αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει να επιδιώκουμε. Τα καλά για τον Κύριό μας, αυτά που ήταν καλά και αυτά που επέλεγε και τις προτεραιότητες που έθετε, είναι και οι καλές και οι ωφέλιμες και για μας. Λέει ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει ο Ιωάννης, «Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένουν τη αγάπη αυτού. Όπως λέει έκανα εγώ και φύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και έμεινα στην αγάπη του, φυλάξτε κι εσείς τις εντολές μου και θα μείνετε στην αγάπη μου». Ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει. Λέει, όπως συμπεριφέρθηκα εγώ, συμπεριφερθείτε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα, μην σας ανησυχεί τίποτα. Δεν πρόκειται κανείς να μας μετακινήσει και να μας κλονίσει από την αγάπη του Θεού. Αλλά πρέπει όμως εμείς να ψάχνουμε, να διακρίνουμε, να βλέπουμε τι έκανε ο Χριστός. Πώς φύλαξε τις εντολές του Πατέρα. Και αυτές τις εντολές να δούμε πώς μπορούμε να τις φυλάξουμε κι εμείς. Αυτή η άξιση μαζί με τον Ιησού Χριστό ήταν αυτό που σε μια πολύ όμορφη εικόνα ο Κύριος μας ανέφερε όταν είπε ότι εκείνος είναι η άμπελος και εμείς τα κλίματα. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε κοινωνοί του Ιησού Χριστού, επειδή ακριβώς τρεφόμαστε από εκείνον και αυξανόμαστε από εκείνον. Και είπε επίσης ο Κύριος μας σε κάποιο σημείο, «Διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει». Όπως λοιπόν ζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, έτσι ζούμε κι εμείς. Και ζούμε μόνο υπό την προϋπόθεση ότι όπως τα κλίματα μένουν στην άμπελο, έτσι κι εμείς μένουμε στον Ιησού Χριστό. Ναι, κάποια στιγμή πήραμε την απόφαση του θανάτου. Ναι, κάποια στιγμή είπαμε ότι θανατώνουμε τους εαυτούς μας καθημερινά και το θέλουμε αυτό. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε να βρούμε τι ήταν εκείνο που ήταν καλό για τον Χριστό. Τι ήταν εκείνο που ήταν ωφέλιμο για το σπόρο που είναι δίπλα μας. Με τη βεβαιότητα ότι θα είναι ωφέλιμο και για μας. Και ακόμα αυτοί οι δύο σπόροι, οι σύμφοιτοι, που πεθαίνουν μαζί, μεγαλώνουν μαζί, ό,τι ωφελεί τον έναν ωφελεί τον άλλον, έχουν προορισμό να καρποφορήσουν και μαζί. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό που θα πω. Κρατήστε το απλώς σαν μια εικόνα και μην το πάρετε κατά λέξη. Θα έλεγα ότι όταν καρποφορούμε εμείς, όταν δηλαδή μπορεί κάποιος να διαπιστώσει στη ζωή μας αυτόν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Λόγος του Θεού, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία. Όταν λοιπόν καρποφορούμε εμείς, κατά κάποιο τρόπο καρποφορεί και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μαζί μας. Γιατί είμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, καρποί του πόνου της ψυχής του. Όταν λοιπόν εμείς που είμαστε καρπός του Χριστού φέρνουμε καρπό, τότε μαζί μας την ουσία, αυτός είναι και ένας καρπός του Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε ο καρπός του Χριστού. Και από εκεί και πέρα περιμένει ο Χριστός και εμάς να φέρουμε το δικό μας καρπό. Τι θα ωφελήσει την καρποφορία μας? Τι είναι ωφέλιμο για την καρποφορία μας? Τι θα οδηγήσει σε καρποφορία? Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής του. Είμαστε δύο σπόροι σύμφοιτοι που μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε μαζί και έχουμε σκοπό να καρποφορήσουμε μαζί, να φέρουμε τον ίδιο καρπό. Να δει ο Ιησούς Χριστός τους καρπούς του πόνου της ψυχής του να φέρνουν καρπό. Και τέλος, είμαστε σύμφοιτοι. Και όπως δύο δέντρα που μεγαλώνουν μαζί έχουν σκοπό να δώσουν και την ίδια σοδιά, να έχουν την ίδια συγκομιδή, έτσι και εμάς μας περιμένει και πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό η ίδια συγκομιδή δόξας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Διαβάζω από το Ματθαίο δύο εδάφια που λέει ο Ιησούς Χριστός, «Αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθούντες μη εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ». Περιμένουμε μια συγκομιδή δόξας. Όταν θα καθίσει ο Ιησούς Χριστός στο θρόνο του, θα καθίσουμε και εμείς σε θρόνους. Και ακόμα στην Αποκάλυψη λέει, «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει ήσθεν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν, και θέλουν συνειδεί το πρόσωπο αυτού, και το όνομα αυτού θέλει ήστε επί του μετόπου αυτών. Και εμείς δεν θέλει είστε εκεί, και δεν έχουν συχρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Όλοι ισοσμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν η συγκομιδή δόξας μας περιμένει και εμάς να την απολαύσουμε μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι πραγματικά μια συγκομιδή δόξας που δεν μπορούμε τώρα να την καταλάβουμε. Μια πολύ μικρή άκρη της μόνο μπορούμε να καταλαβαίνουμε
ένα πολύ μικρό μέρος της. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να βρισκόμαστε αιώνια μπροστά στη δόξα του Θεού και να βασιλεύουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και να έχουμε το όνομα του Θεού στα μέτωπά μας. Αυτό όμως μας περιμένει. Και αν θέλετε, ας κρατήσουμε την εικόνα αυτή, αυτών των δύο σπόρων που πέφτουν στη γη, στο ίδιο έδαφος, πεθαίνουν μαζί. Ο θάνατος του ενός είναι η ζωή για τον άλλον. Μεγαλώνουν μαζί, καρποφορούν μαζί και απολαμβάνουν την ίδια συγκομιδή δόξας μαζί. Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο του Θεού για μας. Και η προϋπόθεση γι' αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το να έχουμε την απόφαση ότι είμαστε σύμφοιτοι στο θάνατο του Θεού. Από τη στιγμή που ο σπόρος πεθαίνει και αρχίζει να δίνει ζωή, τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Από εμάς ζητάει την καθημερινή επιβεβαίωση ότι είμαστε σύμφοιτοι στο θάνατό του. Και ο Θεός θα μας δώσει αυτή την αύξηση και θα μας οδηγήσει μια μέρα να απολαύσουμε αυτή τη συγκομιδή της δόξας μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος μέσα στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε στην προς Ρωμαίους έχει μερικές πολύ όμορφες αναφορές ακριβώς αυτών των συνεπειών, το ότι είμαστε σύμφοιτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού και θα απολαύσουμε την Ανάστασή Του. Και λέει στο εδάφιο 4 ότι περιπατούμε σε νέα ζωή. Και είναι ένα αποτέλεσμα αυτό, ακριβώς το ότι είμαστε σύμφοιτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Ότι περπατούμε σε νέα ζωή. Και είναι μια ζωή νίκης. Στην επιστολή προς Κορινθίους, λέει πάλι ο Παύλος, αλλά χάρισε στον Θεό, ως της δίδεις ημάς τη νίκην, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Ακριβώς το γεγονότος ότι πεθάναμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και ζούμε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ότι χάρισε στον Ιησού Χριστό, έχουμε νίκη στη ζωή μας. Και έχουμε μια νέα ζωή. Μια νέα ζωή νικηφόρα. Και ακόμα στο εδάφιο 5 λέει ο Παύλος ότι, όπως είπαμε και πριν, περπατούμε σε ζωή αναστημένη. Περπατούμε σε μια ζωή ανάστασης που μας τη χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Και στα εδάφια 6 και 7 και 14, διαβάζω το 14, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Και αυτό αποτέλεσμα του θανάτου του Ιησού Χριστού. Και αυτό αποτέλεσμα του ότι έχουμε συνταφεί μαζί με τον Ιησού Χριστό, ότι η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει πλέον. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει: διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Και είναι επομένως μια νίκη όχι μόνο στην αμαρτία. Μια βεβαιότητα όχι μόνο ότι η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει, αλλά ότι και ο ίδιος ο θάνατος δεν θα μας κυριεύσει. Είναι μια νίκη και κατά του θανάτου. Και δεν μας φοβίζει πια σαν πιστούς ανθρώπους αυτή η ιδέα και ο φόβος του θανάτου, γιατί ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ενίκησε και το θάνατο με την Ανάστασή Του. Και ακόμα έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε με τον Ιησού Χριστό και θα συμβασιλεύσουμε. Και το λέει επίσης ο Απόστολος Παύλος αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε. Εάν δε απεθάνουμε μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού. Εάν έχουμε πεθάνει, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του θανάτου ότι και θα ζήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά θα έχουν ένα αποτέλεσμα μια μέρα, που θα είναι αυτό το ύψιστο αποτέλεσμα για το οποίο μας προετοιμάζει ο Ιησούς Χριστός. Να λάβουμε μια μέρα το όνομά Του. Το είδαμε ήδη σε αυτά τα εδάφια της Αποκάλυψης που διαβάσαμε. Διαβάζω επίσης από την Αποκάλυψη. «Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Ως της νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλον εν τον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων». Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Να γράψει μια μέρα σε εμάς, στα μέτωπά μας, το όνομά Του. Και τι σημαίνει το όνομά Του? Να μας δώσει τις ιδιότητες του προσώπου Του. Γιατί αυτό σημαίνει το όνομα. Να φέρουμε τις ιδιότητες του Θεού. Αυτό είναι ο ύψιστος σκοπός για τον καθένα από εμάς που βρίσκεται εδώ. Να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, να βασιλεύσουμε μια μέρα μαζί Του. Και επίσης στην Αποκάλυψη υπάρχει και μια άλλη υπόσχεση. «Ως της νικά θέλω δώσεις Αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου εν το θρόνο Αυτού. Θα γράψει τα ονόματά μας, το όνομά Του στα μέτωπά μας και θα μας δώσει να καθίσουμε και στον ίδιο θρόνο μαζί Του». Αυτός είναι ο προορισμός του Θεού για όλους μας. Η προϋπόθεση είναι να αντιληφθούμε ότι πρέπει να πεθάνουμε, να πάρουμε αυτή την απόφαση του θανάτου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μακάρι, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, αυτή η πρόθεση του Θεού να γίνει πραγματικότητα για τον καθένα από εμάς. Μακάρι κάποια μέρα όλοι μας να έχουμε γραμμένο το όνομα του Θεού στα μέτωπά μας
και να καθίσουμε στον ίδιο θρόνο με το Θεό και να βασιλεύσουμε αιώνια. Το εύχομαι για όλους ανάμεσά μας. Αμήν. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος να κλείσει την ώρα μας.

Μακάρι η ζωή μας είναι ο κάτω και γίνει η κυρίση έκοδος εκτός μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χριστούγεννα! Είναι η μέρα χαράς. Γιορτάζουμε, χαιρόμαστε, γιατί όπως είπαμε πιο μπροστά, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ας ψάλλουμε λοιπόν τους ύμνους που ψέλνουμε, χαρούμενα, πιο γρήγορα από το συνηθισμένο, στο ρυθμό, το σωστό, αρμονικά. Θα ψάλλουμε τώρα τον ύμνο 55. Τον ύμνο 55 είναι ο γνωστός, ίσως ο πιο γνωστός χριστουγεννιάτικος ύμνος, Νίξ Ιερά Σιωπηλή, ή σε μια άλλη μετά απόδοση Άγια Νύχτα. Θα ψάλλουμε και τις τρεις στροφές, προσέξτε όμως, θα τις ψάλλουμε κάπως διαφορετικά από ό,τι ψάλλουμε τους άλλους ύμνους. Την πρώτη στροφή θα την ψάλλουν μόνο οι άντρες και τα αγόρια. Τη δεύτερη στροφή μόνο οι γυναίκες. Την τρίτη στροφή όλοι μαζί. Και μετά θα ακούσουμε, θα συνεχίσει το όργανο να παίζει ορισμένες παραλλαγές πάνω στον ίδιο ύμνο. Πρώτη στροφή οι άντρες. Δεύτερη στροφή οι γυναίκες. Τρίτη στροφή όλοι μαζί.

0: Το ποίημα που θα ακούσετε είναι του Βερίτη. Αυτός ήταν αδερφός μας. Τον είχε επισκεφθεί ο Κύριος πριν ακόμα η αρρώστια του καρκίνου τον είχε επισκεφθεί. Έγραψε πολλά ποίηματα. Βέβαια, αυτό που θα ακούσετε είναι πριν από την αρρώστια του. Αλλά έχει γράψει και πολλά γεμάτα εμπιστοσύνη, γεμάτα αφιέρωση στον Κύριό του όταν περνούσε την αρρώστια του, που δεν την πέρασε. Που δεν την πέρασε μονάχος του, την πέρασε με τον Κύριό του. Δεύτε είδομεν πιστή, στα μαύρα και βαθιά μεσάνυχτα, η νύχτα ιδές ροδοχαράζει, γιορτάζουν οι ουρανοί της Βιθλέμ, βρέχοντας θείο φωτοχαλάζει. Κι η γη το πίνει, πίνει λέμαργα, γιατί από φως έχει διψάσει. Πόσες χιλιάδες χρόνια επρόσμενε η Άγια αυτή στιγμή να φτάσει. Πόσες χιλιάδες χρόνια πρόσμενε την άρρητη Ανατολή σου, μες στα ξημέρωτα σκοτάδια της φωτός ποτάμια να κυλήσουν. Με το γλυκό σου όραμα ασφάλισαν λόγια οι πρωτόπλαστοι τα μάτια, κι οι δούλοι σου όλοι και οι προφήτες σου, απ' τις σκηνές ως τα παλάτια. Κι ήρθες. Δεν ήρθες με αστροπέλεκα και με βροντές και καταιγίδα. Ήρθες σαν άβρα, σαν πνοή, σαν φως, σαν ορχρινή δροσοσταλίδα. Ήρθες, μπροστά σου γονατίζουμε μάγοι φτασμένοι από τα ξένα και ταπεινά σε χαιρετίζουμε τον λατρευτό μας και τον ένα. Της νοσταλγίας τα στέρητα άγρυπνο στη φάτνη σου μας έχει φέρει. Κι αν μας εράπησε τα μάγουλα το χειμωνιάτικο αγριοκέρι, κι αν χίλιοι δυο στον δρόμο βρέθηκαν ξύπνοι να μας περιγελάσουν και να μας λένε πως είσαι χίμπερα και τρέλα το κυνήγημά σου, μα εμείς ο θησαυρές σε βρήκαμε και τη χαρά μας διαλαλούμε. Ας είσαι Θεός άειλος κι άπιαστος, εμείς στα χέρια σε κρατούμε. Όση γλυκιά πραγματικότητα που ψηλαφούν τα δάχτυλά μας, σε λένε κι ας τ' ακούσουν οι άπιστοι, Κύριο, Σωτήρα, Βασιλιά μας. Ω Ιησού, μπροστά σου γονατίζουμε, βοσκή του λόγου που αγραβλούμε, τη νύχτα τούτη που μας έκαμες άξιους μαγγέλους να μιλούμε. Ας εξεχνούν του κόσμου οι προύχοντες και οι ξακουσμένοι και οι μεγάλοι, και όσοι λατρεύουνε σαν είδωλα είτε τα πλούτη είτε τα κάλλη. Ας εξεχνούν όσοι πιστέψανε στη γνώση τους και στη σοφία. Εμείς μακριά σου πώς θα ζήσουμε, ο Λόγε, ο Βρέφος, ο Μεσσία. Όλα κοντά σου εμείς τα βρήκαμε, γνώση, ομορφιά και φως και πλούτη. Άλλο μας κάφημα δεν έχουμε, όξω απ' την Άγια Φάτνη ετούτη. Το μυστικό μας το είπε ο Άγγελος, ο ελπίδα μας και απαντοχή μας. Μια φάτνη θεία, συγγνώμη, μια θεία γέννηση γιορτάζουμε στη Βιθλέμ και στην ψυχή μας.
1: Εδώ ίσως θα έπρεπε να πούμε ότι και το τετράστιχο που υπάρχει στο πρόγραμμά μας είναι πάλι του Βερίτη. Εψάλλουμε τώρα τον ύμνο 64. 64. Θα ψάλουμε τις δύο πρώτες στροφές. Στροφές πρώτη και δεύτερη. Προσέξτε όμως, θα παίξει μία στροφή η ορχήστρα, τα έγχορδα, τέσσερα βιολάκια, ένα βιολοντσέλο που έχουμε. Θα ψάλουμε την πρώτη στροφή. Θα παίξει ακόμα μία στροφή η ορχήστρα και μετά θα ψάλουμε τη δεύτερη στροφή.

0: Παραμονή Χριστουγέννων. Ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα του Τσέχου Κάρελ Τσάπεκ που μας ταξιδεύει στη Βηθλεέμ τη νύχτα της γέννησης του Θεανθρώπου και μας περιγράφει μια σκηνή που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε συμβεί. Μέσα από την κρίνια και τους χαρακτηρισμούς της γυναίκας του Πανδοχέα ίσως καταλάβουμε καλύτερα μια άλλη διάσταση, πολύ πεζή και ανθρώπινη, που είχε η γέννηση του Χριστού. Και ακόμα ίσως ανακαλύψουμε πως και εμείς κάπως έτσι θα δεχόμασταν τον Χριστό που πρόκειτο να γεννηθεί. Μα πέρα από όλα αυτά, η προσευχή μας ας είναι και εμείς να μπορέσουμε να δούμε το λαμπερό αστέρι. Λοιπόν, μένω κατάπληκτη μαζί σου, φώναξε η κυρά Σάρα. Αν ήταν άνθρωποι συσταζούμενοι, θα πήγαιναν στο Δήμαρχο, αντί να γυρνάνε στις γειτονιές, ζητιανεύοντες να βρούνε μέρος να κοιμηθούν. Γιατί δεν τους έστελνες στου Σίμωνα, γιατί δηλαδή πρέπει να τους βολέψουμε εμείς, μη και δεν είμαστε ίσια και όμοια με τους Σίμωνα. Εγώ πάντως ξέρω πως η γυναίκα του τέτοια αποβράσματα δεν θα τάμπαζε σπίτι της. Μένω κατάπληκτη μαζί σου, αλήθεια. Αλήθεια στο λέω. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι ξεπέφτεις άμα έχεις παρεδώσε με τέτοιου είδους ανθρώπους. Σταμάτα πια τις φωνές, μούγκρισε ο Ισάχαρ. Θα μας ακούσουν. Δεν με νοιάζει, φώναξε η κυρά Σάρα, υψώνοντας ακόμα πιο πολύ τον τόνο της φωνής της. Να δούμε τι άλλο θα ακούσω. Ωραία κατάσταση. Να μην μπορώ να ψιθυρίσω στο σπίτι μου, μην και προσβάλλω τους αλήτες. Μήπως τους ξέρεις? Μήπως τους ξέρει κανείς? Λέει πως η μικρή είναι γυναίκα του. Γυναίκα του? Σαν να μην ξέρω εγώ τι σημεία και τέρατα κάνουν αυτοί οι αγύρτες. Μα δεν τράπηκες να μπάσεις τέτοιους ανθρώπους στο σπίτι? Ο Ισάχαρ ήθελε να πει ότι τους είχε απλώς επιτρέψει να βολευτούν στο στάβλο. Αλλά δεν μίλησε. Ήταν άνθρωπος που δεν του άρεσαν οι φασαρίες. Και εκείνη η γυναίκα, συνέχισε αγανακτισμένη η κυρά Σάρα, από μακριά βλέπει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αχ, Θεέ μου, σαν να μην μας έφταναν όλα τα άλλα. Αυτό μας έλειπε. Σκέψου μόνο τι κουτσομπολιά έχουν να γίνουν. Πού είχε στο μυαλό σου, άνθρωπέ μου? Κυρά Σάρα σταμάτησε να πάρει ανάσα. Αλλά πώς να πεις όχι σε τέτοιο κορίτσι, ενώ για μένα η Σάχαρ, για μένα, δεν θα είχες κάνει ούτε τα μισά. Βολευτείτε σαν το σπίτι σας, καλοί μου άνθρωποι. Στο στάβλο θα βρείτε όσο σαν θέλετε. Σαν να μην υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στη Βηθλεέμ με στάβλους. Γιατί δεν τους δίνει ο Σίμωνας δυο δεμάτια άχυρο? Να σου πω εγώ το γιατί. Η γυναίκα του δεν σηκώνει τέτοια καμώματα από τον άντρα της. Μόνο εγώ η κακομοίρα σ' αφήνω να με δυναστεύεις και τα καταπίνω όλα δίχως να βγάζω άχνα. Ο γέρο Ισάχαρ γύρισε προς τη μεριά του τοίχου. Πότε θα πάψει επιτέλους, σκέφτηκε. Δίκαιο έχει, βέβαια, από μια μεριά, αλλά όχι να το κάνει και ζήτημα επειδή δυο φτωχοί. Άκου να μπάσεις ξένου στο σπίτι, συνέχισε η κυρά Σάρα, που την έπνιγε το δίκιο της. Ποιος ξέρει τι σώοι άνθρωποι είναι? Τώρα να δεις, μάτι δεν θα κλείσω όλη νύχτα από την τρομάρα μου. Πολύ που σε νοιάζει όμως αν θα κοιμηθώ ή όχι. Τα πάντα για τους ξένους. Για μένα τίποτα. Αχ, μια φορά μονάχα να δείχνες λίγη κατανόηση για την κατάκοπη και ανήμπορη γυναίκα σου. Και το πρωί σαν φύγουν, θα πρέπει και να συγκυρίσω. Αν ο γέρος είναι πράγματι ξυλουργός, γιατί δεν δουλεύει, ε? Και γιατί να πέφτουν όλα πάνω στην καμπούρα μου? Μ' ακούς τι λέω, Ισάχαρ, μ' ακούς? Αλλά ο Ισάχαρ με το πρόσωπο γυρισμένο προς τον τοίχο καμώθηκε ότι κοιμόταν. Αχ, Θεέ μου, αναστέναξε η Σάρα, ζωή κι αυτή. Τώρα να δεις, μαύρη νύχτα θα περάσω από την αγωνία μου. και αυτός χυμάται του καλού καιρού. Θα μπορούσαν να σηκώσουν όλο το σπίτι, ενώ ροχαλίζει. Αχ, Θεέ μου, γιατί μου στέλνεις τέτοιους μπελάδες? Και ύστερα έγινε ησυχία. Μόνο το ρυθμικό ροχαλιτό του Ισάχαρ τάραζε κάθε τόσο τη γαλήνη της νύχτας. Εκεί, κατά τα μεσάνυχτα, τον ξύπνησαν τα πνιχτά βογγητά μιας γυναίκας. «Να πάρει οργή», σκέφτηκε αλαφιασμένος. «Από το στάβλο δίπλα ακούγονται. Ελπίζω μόνο να μην ξυπνήσει η Σάρα. Σίγουρα θα αρχίσει πάλι τις σκηνές». Και έμεινε ακίνητος σαν να κοιμόταν. Μετά από λίγο ακούστηκε κι άλλο βογγητό. «Αχ, Θεέ μου, λυπήσουμε. Κάνε το θαύμα σου να μην ξυπνήσει η Σάρα», ικέτεψε ο γέρο Ισάχαρ με αγωνία. Αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωσε τη γυναίκα του να σαλεύει δίπλα του, να ανακάθεται στο κρεβάτι και να αφουγκράζεται στο σκοτάδι. «Τώρα να δεις τι έχει να γίνει», σκέφτηκε ο Ισάχαρ πανικόβλητος, αλλά έκανε το ψόφιο κοριό και δεν είπε τίποτα. Η κυρασάρα σηκώθηκε από το κρεβάτι σιωπηλή, έριξε μια βελέτζα στην πλάτη της και βγήκε στην αυλή. «Μάλλον θα τους πετάξει στο δρόμο τους κακομύριδες», σκέφτηκε ο Ισάχαρ ανήμπορος να κάνει κάτι. «Εγώ πάντως δεν ανακατεύομαι. Ας πράξει ό,τι νομίσει». Ύστερα από κάμποση ώρα και πολλά ψιθυρίσματα, η Σάρα ξαναγύρισε στην κάμαρη σιγοπατώντας. Ο Ισάχαρ στο μισούπνι του νόμισε πως άκουσε ξύλα να σπάζουν και ύστερα ένα τριζοβόλημα, αλλά είχε πάρει την απόφαση να μην το κουνήσει από τη θέση του. «Ίσως η Σάρα να κρυώνει», σκέφτηκε, και ανάβει φωτιά. Έπειτα, η Σάρα γλίστρησε πάλι αθόρυβα έξω από το δωμάτιο. Ο Ισάχαρ μισάνοιξε τα μάτια και είδε ένα λεβέτι με νερό να βράζει στη φωτιά. «Τι το θέλει πάλι και τούτο?», αναρωτήθηκε έκπληκτος, και σχεδόν αμέσως τον ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ξύπνησε παρά μόνο όταν η Σάρα βγήκε στην αυλή με μικρά γρήγορα βήματα, σαν να είχε κάτι σπουδαίο να κάνει, κρατώντας το λεβέτι που άχνιζε. Μυστήρια πράγματα. Ο Ισάχαρ ένιωσε πολύ παραξενωμένος. Σηκώθηκε και έριξε κάτι επάνω του. «Πρέπει να δω τι γίνεται», είπε στον εαυτό του αποφασιστικά. Και καθώς έκανε να βγει από την πόρτα, έπεσε πάνω στη Σάρα. «Σε καλό σου, τις έπιασε και τρέχεις έτσι?», θέλησε να της πει κοφτά, αλλά δεν πρόλαβε. «Τι στέκεις εκεί και χάσκεις?», τον παρατήρησε εκείνη και ξαναβγήκε βιαστικά στην αυλή, κρατώντας ένα σωρό κομμάτια από λινό πανί και κάτι άλλα μικροπράγματα. Στο κατόφλι γύρισε μια στιγμή προς το μέρος του και του είπε αυστηρά: «Τράβα να πλαγιάσεις και μην έρθεις να μας ενοχλήσεις και να μπλεχθείς τα πόδια μας. Ακούς?». Ο γέρο Ισάχαρ βγήκε με αργά βήματα στην αυλή. Μπροστά στο στάβλο διέκρινε τη σιλουέτα ενός άντρα με φαρδιές πλάτες που περπατούσε πάνω κάτω και τον πλησίασε. «Μπα στο καλό της», μουρμούρισε για να τον ηρεμήσει. «Σε έβγαλε έξω, ε? Οι γυναίκες ξέρεις, Ιωσήφ». Και για να μην γυρίσει την κουβέντα στην ανημποριά των αντρών, σήκωσε το χέρι του και έδειξε ξαφνικά στον ουρανό. «Κοίτα ένα αστέρι. Είδες ποτέ σου άλλη φορά τέτοιο λαμπερό αστέρι?».
1: Να ψάλουμε τώρα τον ύμνο 65. Θα ψάλουμε τις τρεις πρώτες στροφές. Τρεις πρώτες στροφές, και αυτή τη φορά θα ψάλουμε την πρώτη οι άντρες, πάλι τη δεύτερη οι γυναίκες και την τρίτη όλοι μαζί. Ύμνος 65, τρεις στροφές, την πρώτη οι άντρες, τη δεύτερη οι γυναίκες και την τρίτη όλοι μαζί.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, πώς να σου το πούμε, τι λόγια να βρούμε, πώς να το προφέρουμε αυτό που οι καρδιές μας νιώθουν την ώρα αυτή. Ήρθες εσύ το φως, το ουράνιο, μες στα σκοτάδια του κόσμου εκείνη τη βραδιά, ταπεινά, για να ανέβεις πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και ανοίγοντας τα χέρια σου και αφήνοντας την καρδιά σου να σπάσει, να ξεχυλήσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, Κύριε, η αγάπη σου η καταπληκτική. Και σε ευχαριστούμε για όλους εκείνους που στους περασμένους αιώνες άνοιξαν τις καρδιές τους για να γευθούν πως είσαι αγαθός, για να δεχθούν την αγάπη σου και τη λύτρωσή σου, για να μεταβάλεις το σκοτάδι τους σε φως. Και σε ευχαριστούμε που ως τούτη την ημέρα το θαύμα σου το κάνει σε κάθε καρδιά που ανοίγεται διάπλατα μπροστά σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί και οι δικές μας οι καρδιές κάποτε άνοιξαν και τώρα γεμάτες με το φως το δικό σου, τη χαρά τη δική σου, ψάλλουμε ύμνους, ζούμε μαζί με σένα, θέλουμε να σε υπηρετούμε εσένα. Κύριε, συγχώρεσέ μας αν δεν ανταποκριθήκαμε πέρα για πέρα στην αγάπη σου. Συγχώρα τις πτώσεις μας, σήκωνέ μας, γέμιζέ μας με το Πνεύμα σου το Άγιο, ώστε ολόκληρη η ζωή μας να αντανακλά την ομορφιά της ζωής που μονάχα εσύ χαρίζεις. Θυμόμαστε τον κόσμο μας ολόκληρο, Κύριε. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν μακριά από μας, αλλά και κοντά μας, μέσα στη φτώχεια, μέσα στην κακομοιριά, μέσα στα πλούτη, μέσα στην αμορφωσιά και μέσα στη μόρφωση, χωρίς εσένα. Προσευχόμαστε για όλους αυτούς. Θυμόμαστε τα ξενιτεμένα μας αδέρφια, θυμόμαστε τα απομονωμένα μας αδέρφια, θυμόμαστε τα καταπιεζόμενα αδέρφια, θυμόμαστε την παγκόσμια σου εκκλησία, ω Κύριε, κάμε έλεος σε όλους και την ώρα αυτή ιδιαίτερα σε εμάς που βρισκόμαστε σε τούτο το χώρο, ώστε η καρδιά μας να γίνει μια φάτνη και να γεννηθείς, Κύριε, και να αναγεννηθούμε το Πνεύμα σου και να ψάλλουμε ύμνους σε ολόκληρη τη ζωή μας για σένα. Πάρε την προσφορά μας την ηλική, πάρε την καρδιά μας, πάρε το είναι μας, όλα δικά σου, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων, ας είναι ευλογημένε Σωτήρα Ιησού Χριστέ. Αμήν. Είναι καλό να παραμείνουμε όρθιοι για τον ύμνο 59. Ύμνος 59. Θα ψάλουμε την πρώτη και την τρίτη στροφή. Ύμνος 59, την πρώτη και την τρίτη στροφή.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού από την Καινούρια Μετάφραση, όπως ακριβώς μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 18 μέχρι και 25. Να πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Η μητέρα του, η Μαρία, αραγωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συζήσουν μαζί, βρέθηκε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπέψει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβόνα, χωρίς την επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, το εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από το Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε

για να μας δείξει το δρόμο για τη λύτρωση, τη λύτρωση από το χαμό. Να ψάλλουμε λοιπόν σε αυτό τον ύμνο 56. Ύμνος 56, θα ψάλλουμε την πρώτη και τη δεύτερη στροφή. Ύμνος 56, την πρώτη και τη δεύτερη στροφή.

Ζούμε στον αιώνα της έρευνας. Παρά την μεμψημυρία μας σχετικά με την εκπαίδευση γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, το γεγονός είναι ότι υπάρχει δίψα για γνώση. Όλοι οι άνθρωποι ζητούν να ανακαλύψουν κάτι καινούριο. Τα παλιά λες και δεν τους ενδιαφέρουν πια. Και όλοι ζητούν ειρήνη. Ειρήνη με τα πυρηνικά όπλα. Φαίνεται ακολουθούν την συνταγή του παλιού εκείνου Γάλλου στρατηγού, του Γκαλούζ, που έλεγε «Οπλίζεστε, οπλίζεστε, για να μην γίνει πόλεμος». Αλλά αγαπητοί μου, η απάντηση βρίσκεται στα λόγια ενός άλλου Γάλλου αλλά σοφού καθηγητή του Λοζιέ, που έλεγε «Το κέντρο της βαρύτητας όχι στα όπλα αλλά στον ηθικό παράγοντα. Όπως έχει σήμερα η κατάσταση, το αληθινό πεδίο του αγώνα είναι μάλλον του ανταγωνισμού των δύο κόσμων. Δεν είναι η κεντρική Ευρώπη, ούτε οι στέπες της Σιβηρίας, ούτε η ωκεανία, Ατλαντικός, Ειρηνικός, Ινδικός, ούτε το διάστημα, η διαπλανητική χώρη. Είναι η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου που ζητά

0: για να γαλινέψει. Και μέσα στον χριστιανικό, σε εισαγωγικά, αιώνα μας, ξέχασαν οι άνθρωποι να ερευνήσουν και να βρουν εκείνον που πραγματικά μπορεί να τους δώσει την ειρήνη. Οι μάγοι από την Ανατολή, 20 περίπου αιώνες πριν, ξεσηκώθηκαν για να βρουν εκείνον που θα μπορούσε να τους δώσει ειρήνη. Όταν διαβάζουμε για τους μάγους, πρέπει να ξέρουμε τι σήμαινε την εποχή εκείνη η λέξη μάγος. Δεν έχει καμιά σχέση με τους μάγους της εποχής μας. Ήταν οι σοφοί αστρολόγοι και θα έλεγα και οι αστρονόμοι της εποχής μας. Ήταν οι διανοούμενοι, οι φιλόσοφοι, οι γιατροί, οι προφήτες. Και αυτοί που ερχόντουσαν από την Βαβυλώνα είχαν ακούσει από τους εχμαλώτους Εβραίους της Εχμαλωσίας στη Βαβυλώνα όλες εκείνες τις προφητείες για κάποιον που θα έρθει να δώσει το φως και την ειρήνη μέσα στον κόσμο. Και ξεκίνησαν να βρουν τον Χριστό. Ήρθαν στα Ιεροσόλυμα λέγοντες: «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων?» Πού είναι ο Χριστός? Έρευνα, ανάγκη, υπάρχει να ποθήσεις ειλικρινά, να μάθεις πού είναι ο Χριστός. Πού θα δω τον Χριστό? Πού θα δω τον Χριστό? Πού είναι σήμερα ο Χριστός? Σίγουρα δεν είναι στα Ιεροσόλυμα. Οι μάγοι εκεί τον ζήτησαν πρώτα. Ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα. Και σήμερα πολλοί τρέχουν με διάφορες εκδρομές να πάνε στα Ιεροσόλυμα, στην Βηθλεέμ, για να γιορτάσουν τα Ιεροσόλυμα, νομίζοντας πως εκεί θα βρουν τον Χριστό. Τα Ιεροσόλυμα, αγαπητοί μου, είναι το σύμβολο της εποχής, τουλάχιστον εκείνης, και σήμερα του θορύβου του κόσμου, του μεγαλείου και της σοφίας. Η μάνα μου έλεγε κάποτε ένας αγράμματος: «Ας πιστέψουν πρώτα οι σοφοί του κόσμου, οι διάνοιοι του κόσμου, και έπειτα εμείς οι αγράμματοι να τους ακολουθήσουμε». Υπάρχουν και πιστοί και λόγοι, και διανοούμενοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν δώσει την καρδιά τους στον Χριστό και ξέρουν ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Αλλά σκεφτείτε όλους τους άλλους διανοουμένους, όλους αυτούς που εργάζονται και ερευνούν και εξερευνούν, που γίνονται όργανα πολιτικών ή στρατιωτικών για να καταστραφεί πιο γρήγορα ο πλανήτης μας. Εκεί που νομίζουν και φωνάζουν και θέλουν να βρίσκεται ο Χριστός, δεν είναι στα Ιεροσόλυμα. Είναι στη Βηθλεέμ, στο άσημο εκείνο χωριουδάκι. Είναι στη ζωή των ανθρώπων που τον ζήτησαν. Είναι μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων των ελαχίστων, στο μικρό και ασήμαντο πίμνιο. Το παν δεν είναι η σκέψη μου. Το παν είναι η χαρά μου, χαρά σταλμένη εξ ουρανού, που καθαρίζει μου το νου και αγνίζει την καρδιά μου. Είναι στα μικρά εκείνα νησιά του Ειρηνικού, Οκινάουα, στο χωριό Σιμαμπούκου, που όταν ναυάγησε ένα πλοίο και ήξερε ότι στα νησιά αυτά κατοικούν ανθρωποφάγοι, φοβήθηκαν να πλησιάσουν, αλλά ήταν αναγκασμένοι. Και όταν πλησίασαν και προχώρησαν και είδαν σε ένα λοφίσκο μια εκκλησία, ήταν μέρα Χριστουγέννων, και άκουσαν να ψάλουν «Σωτήρ ο όνομα Σεπτών», κατάλαβαν πως εδώ υπάρχει η αγάπη, εδώ υπάρχει ο Χριστός, και έτρεξαν για να ζητήσουν εκεί βοήθεια. Ο Χριστός δεν είναι στο παλάτι, στο παλάτι του Ηρώδη, σύμβολο καρδιάς διεφθαρμένης, παθών, αδυναμιών, σαρκολατρίας, υπερηφάνειας, δύναμης, καταπίεσης, επίδεξης, ματιοδοξίας. Ρίξτε μια ματιά στη λεγόμενη υψηλή κοινωνία. Μπέστε λίγο μέσα σε αυτήν. Σηκώσετε λίγο το πέπλο το εξωτερικό και δέστε την ελεηνότητα, την βρωμιά που υπάρχει. Είναι κάτι το καταπληκτικό, αγαπητοί μου, καθώς ξεσκεπάζονται μέρα με τη μέρα πολλά σκάνδαλα, δεν έρχονται στο φως. για να συναντήσει εκεί ανθρώπους που κάθε άλλο παρά είναι αξιοπρεπείς. Αλλά σε αντίθεση βέβαια με την κοινωνία την ξεπεσμένη. Και εκεί υπάρχει δουλειά. Και στον πλούσιο και στον φτωχό. Και στον μορφωμένο και στον αγράμματο. Πόσο τραγικά όμορφα ο λόγος του Θεού λέει την ζωή αυτών των ανθρώπων. Ήτινες ιδύνονται εις τον ακάμωση κακών. Χαίρουσιν εις τας διαστροφάς της κακίας. Παροιμίες 2:14. Δεν είναι λοιπόν εκεί. Καθένας που δεν έχει δεχθεί τον Χριστό, η καρδιά του είναι απατηλή, σφόδρα διεφθαρμένη. Ο Χριστός είναι στη φάτνη. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Και είναι ανάγκη αν θέλεις να βρεις τον Χριστός να αναγνωρίσεις την άγνοιά σου. Η πόρτα στο ναό της γνώσης είναι η γνώση της άγνοιας. Να αναγνωρίσεις πως δεν ξέρεις που είναι ο Χριστός, αλλά να τον ζητήσεις με όλη την καρδιά. Αλλά δεν είναι ούτε στο ναό. Δεν τον βρήκαν οι μάγοι στον περίφημο ναό, τον τρίτο κατά σειρά, Σολομών τον πρώτο, ο Ζορβάβελ τον δεύτερο, ο Ηρώδης ο Μέγας είχε αναστηλώσει τον ναό τον μεγάλο. Δεν τον βρήκαν εκεί. Ούτε ανάμεσα στους αρχιερείς, τους ιερείς, τους γραμματείς και τους φαρισαίους που τον είχαν μετατρέψει τον ναό σε σπήλαιο ληστών. Οι αρχιερείς ήταν φίλοι του Ηρώδη. Πολλές φορές συναντούμε την σύγχρονη λεγόμενη χριστιανική εκκλησία. Δεν έχει σημασία να ονομάζεται ορθόδοξη. Και στην κλειδί. Συνύπαρξη με τον κόσμο των εκμεταλλευτών. Αντί να σταθεί πάνω από την πολιτική, αντί σαν ζύμη να μπει μέσα σε όλα τα πολιτικά κόμματα, ενώθηκε με ένα και καταστράφηκε. Δεν είναι στο ναό. Είναι έξω στους ποιμένες που με τους αγγέλους γιόρτασαν τα πρώτα Χριστούγεννα. Δεν είναι στις εκκλησιαστικές διατάξεις, στις παραδόσεις που ματώνουν την καρδιά του ανθρώπου χωρίς να του προσφέρουν τη σωτηρία. Κάνε, κάνε έργα καλά. Και τώρα μάλιστα ιδίως τα Χριστούγεννα. Τίποτα από αυτά. Είναι σε εκείνους που ταπεινά και ειλικρινά ζητούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ακούστε τα καταπληκτικά λόγια του Ισαΐα στο 57ο κεφάλαιο 15. Ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικούν την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο και με το συντετριμμένο την καρδία και το ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμμένων. Και έχουμε μετά την υπόσχεση του Χριστού ότι εγώ και ο πατέρας μου, σε αυτούς που με αγαπάνε, σε αυτούς που θέλουν να φυλάξουν τις εντολές μου, θα έρθω και θα κατοικήσουμε μέσα στον άνθρωπο για να τον αλλάξει. Και θυμηθείτε ακόμα τα λόγια που διαβάζουμε στην Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου στον πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 6-9. Μας προώρησε για παιδιά του, δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε με τον αγαπημένο του Υιό. Μας λευτέρωσε με το αίμα του Χριστού, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες με την πλούσια χάρη που μας τη σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστικό του θέλημα που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού. Και όταν ήρθε η καθορισμένη στιγμή, σύμφωνα με το σχέδιό του, όλα, ουράνια και επίγεια, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού, γιατί ήταν απαρχή στο σχέδιό του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε το θέλημά του, για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν στηρίξαμε την ελπίδα μας τον Χριστό. Έτσι κι εσείς, ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία, και αφού πιστέψατε στον Χριστό σας, σας φράγισε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί. Και είναι το πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελούμενο λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Χριστούγεννα με τον Σταυρό. Χριστούγεννα και Σταυρός, Σταύρωση και Ανάσταση είναι τα δύο γεγονότα, οι δύο πόλοι της χριστιανικής θρησκείας που πάνε πάντα μαζί. Ο Χριστός ήρθε όχι για να μας δείξει μια υποδειγματική ζωή, αλλά ήρθε για να μας δώσει τη ζωή. Ήρθε για να μας κάνει φώτα δικά του, να μας αλλάξει. Αλλά χρειάζεται η συντριβή, η μετάνοια, η πίστη στο πρόσωπό του, η απόφαση να παραδοθείς χωρίς όρους εκείνον, χωρίς να σε νοιάζει ο κόσμος ολόκληρος, και να αφήσεις μέσα σου να γεννήσει τον καινούριον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, το νέο κτίσμα που πραγματικά θα χτυπάει για εκείνον. Και είναι ακριβώς αυτό το μήνυμα που μας δίδει σήμερα η σημερινή ημέρα. Στους ποιμένες, τους αγράμματους. Στους μάγους, τους μορφωμένους. Σε κάθε καρδιά. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη δική σου την καρδιά. Και εύχομαι, αγαπητέ μου, σήμερα να φύγεις από εδώ πέρα γνωρίζοντας πού είναι ο Χριστός. Πού μπορεί να είναι ο Χριστός. Πού μπορεί να μείνει ο Χριστός. Στη δική σου την καρδιά, προσωπικά στη δική σου τη ζωή, αλλάζοντάς σε, κάνοντάς σε ένα καινούριο άνθρωπο, γεμάτο με χαρά και ειρήνη, γεμάτο με ύμνο. Οι άγνωστοι ποιμένες, διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, επέστρεψαν δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεό, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδαν, και οι μάγοι εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Και μπορείς σήμερα την ώρα αυτή να ζητήσεις τον Χριστό. Είναι εδώ ο Χριστός. Είναι στην καρδιά σου. Σε γεμίσει αν θέλεις. Αν θέλεις. Ώστε να γιορτάσεις τα πρώτα σου Χριστούγεννα, αληθινά Χριστούγεννα, την καινούργια σου γέννηση, και να φύγεις χαρούμενος και ευλογημένος με τον Χριστό μαζί για ολόκληρη τη ζωή σου, και όταν θα έρθει ο θάνατος να πας στην παρουσία τη δική του λυτρωμένος, αιώνια να ζήσεις κοντά του. Θα ξοδέψουμε λίγες στιγμές σε σιωπηλή προσευχή με τη θερμή παράκληση. Αν κάποια καρδιά ως τώρα δεν ήξερε που είναι ο Χριστός και τώρα άκουσε και έμαθε μέσα από το λόγο του, ας τον ζητήσει να έρθει σήμερα και να γεννηθεί στην καρδιά, χαρίζοντάς της μια καινούρια όμορφη ζωή. Μίλησε, Κύριε, προσωπικά στον καθένα μας την ώρα αυτή. Κάμε να χαρεί ο ουρανός ολόκληρος για μια, έστω για μια μόνο καρδιά, που την ώρα αυτή ανοίγεται στην παρουσία σου. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε πως βρίσκεσαι, με προθυμία αποκαλύπτεσαι σε κάθε καρδιά που ταπεινά και ειλικρινά σε ζητά. Ευλόγησε όλες εκείνες τις καρδιές που την ώρα αυτή, έστω και διστακτικά, ψιθύρισαν σιωπηλά, ζητώντας το πρόσωπό σου του Άγιο στη ζωή τους. Αμήν. Θα ήθελα, πριν κλείσω το μήνυμα, να αναφέρω μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού για όλους εμάς που στην πορεία της ζωής μας βρήκαμε που είναι ο Χριστός. Ζητήσαμε και μας αποκαλύφθηκε μέσα μας. Και τώρα ζούμε την όμορφη αυτή και ευλογημένη ζωή. Εδάφια που μιλάνε για την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε όλους εκείνους που ειλικρινά ρωτάνε να μάθουν πού είναι ο Χριστός. Να τον δουν στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή, στην κοινωνική μας ζωή, στην εθνική μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, σαν τοπική εκκλησία, και στις σχέσεις τούτης της εκκλησίας με τις άλλες τοπικές εκκλησίες του Χριστού. Η πρώτη περικοπή είναι από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, Ματθαίος, κεφάλαιο 5, 14 με 16. «Εσείς είστε το φως του κόσμου, σαν μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό, που δεν μπορεί να κρυφθεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας». Ένα εδάφιο από την Φιλιππησίους 2:15. 2:15. Δύο μάλλον, 14 και 15. «Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους, ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή». Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, 3:14 με 18. Πρώτη Ιωάννου, 3:14-18. «Εμείς ξέρουμε πως από την περιοχή του θανάτου έχουμε περάσει στην περιοχή της ζωής. Και αυτό έγινε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει παραμένει στην περιοχή του θανάτου. Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν συμμετέχει στην αιώνια ζωή. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε και εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδερφών μας. Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πώς ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό? Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή». Και τελευταία, Ρωμαίους 12:1-2. «Ο Θεός, αδερφοί μου, μας έδειξε το έλεος του. Σας παρακαλώ λοιπόν να του προσφέρετε όλο τον εαυτόν σας, θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική λατρεία σας. Μην προσαρμόζεστε στην οτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στο Θεό, τι οδηγεί στην τελειότητα». Λίγες στιγμές σιωπηλής προσευχής, αφήνοντας το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Πνεύμα Άγιο του Θεού, ζωντάνεψε το ζωντανό λόγο σου στην ζωή μας για τη δόξα σου. Αμήν. Χριστούγεννα, ξανάνιωμα του παλαιωμένου κόσμου, σαν φως και δύναμη ψυχής και νου, σας νιώθω εντός μου. Να κλείσουμε την λατρεία μας τη Χριστουγεννάτικη ψάνοντας τον ύμνο 60, όλο τον ύμνο, τον ύμνο 60. Μετά την ευλογία, και ενώ θα ακούμε το αρμόνιο, θα παρακαλέσω πολύ να περιμένουμε καθιστή μέχρι να τελειώσει το ποστλούντιο.
1: Ύμνος 60, όλες τις στροφές.

σ' αυτόν που μπορεί να μας προφυλάξει από κάθε πτώση και να μας αξιώσει να σταθούμε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μοναδικό Θεό που μας έσωσε μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία πριν από την αρχή του κόσμου και τώρα και για πάντα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ανάγκη. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τα υμνολόγια μας και να ψάλλουμε τον ύμνον που έχει αριθμό 155. Ύμνος 155. Τα μαύρα υμνολόγια σας παρακαλώ. Δεν ξεχνώ ποτέ μου, δεν ξεχνώ, που θλιμμένος μόνο ζούσα και χαρά αναζητούσα. Δεν ξεχνώ, ποτέ μου δεν ξεχνώ, στον Χριστόν τη ζωή μου χρεωστώ και στον κόσμο αυτό θα ζητώ μέχρι τέλους να με βρει πιστό. 155. Σας παρακαλώ να σηκωθούμε.

Ευλογημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα το πρωί όλοι μας εδώ που ήρθαμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ξυπνήσαμε με υγεία και ήρθαμε εδώ με διάθεση στην καρδιά μας να πάρουμε κάτι που μας χρειάζεται, γιατί έχουμε τρομερές ανάγκες από τη δική Σου παρουσία μέσα μας και την ενίσχυση δια του Λόγου Σου στη ζωή μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα γιατί εννοείμεθα μέσα στα τρίστρατα της αποστασίας εσύ μας εκάλεσες δια του Ιησού Χριστού, δια του οποίου έκαμε σε ένα θαυμάσιο έργο σωτηρίας και ελύτρωσες τις ψυχές μας και συγχώρησες τις αμαρτίες μας και μας εσφράγισες με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και μας εχάρισες μια ελπίδα ζωντανή και δοξασμένη δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών, σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμάραντη και αμίαντη, η οποία είναι επιφυλαγμένη για εκείνους οι οποίοι σε αγαπούν εδώ στη ζωή και σε υπηρετούν. Σε ευχαριστούμε διότι παράλληλα με αυτά τα ανεκδίγητα πνευματικά Σου δώρα φροντίζεις και για τις ανάγκες της καθημερινής μας ζωής, για το ψωμί μας, για τα παιδιά μας, για τη δουλειά μας, για την υγεία μας. Φροντίζεις σε τέτοιο βαθμό που μας συγκινεί, διότι δεν είμαι θα άξιοι μιας τέτοιας φροντίδος εκ μέρους Σου. Αλλά Εσύ είσαι Θεός ικτήρμων, Θεός ο οποίος βρέχεις απάνω μας τη χάρη Σου πλούσια και άφθονη, Θεός ο οποίος παραβλέπεις και συγχωρείς τις αμαρτίες μας, αρκεί να φιλοτιμούμεθα, να αρχόμεθα πιο κοντά Σου και να ζούμε τη δική Σου τη ζωή κάτω από το μάτι της φροντίδας Σου και της αγάπης Σου. Εδώ όλοι μας ήρθαμε σήμερα το πρωί και ο καθένας μας στην καρδιά του έχει ανάγκες, φόβους, αδυναμίες. Και αυτή την ώρα τα φέρνουμε όλα μπροστά Σου δια του Αγίου Σου Πνεύματος να μιλήσεις στον καθένα μας για να μας ευαγγελίσεις, να μας ελέγξεις, να μας οικοδομήσεις, να μας πλουτίσεις έτσι ώστε φεύγοντας από την αίθουσα αυτή να φύγουμε με κάτι καινούριο μέσα μας, γιατί το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Σε παρακαλούμε δια του Πνεύματός Σου να ανοίξεις τις καρδιές μας αυτή την ώρα και να μιλήσεις στον καθένα μας αυτό το οποίο χρειαζόμεθα να ακούσουμε. Εν το ονόματι του Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Θα μας ψάλλει έναν ύμνο.

ιστορία της ανθρωπότητος παίρνει τη σωστή της ερμηνεία όταν τοποθετηθεί μέσα στο σχέδιο το οποίο ο Θεός έκαμε για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα όταν τοποθετηθεί μέσα στα πλαίσια των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό του. Τότε η ιστορία της ανθρωπότητος παίρνει τη σωστή της ερμηνεία και το σωστό της νόημα. Διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που αποστάτησε από τον Θεό και ξέπεσε, αισθάνθηκε μέσα του μία διαφθορά της καρδιάς του, η οποία πάντοτε οθούσε τον άνθρωπο να μην αρέσει τον Θεό. Γιατί η αιτία της αποστασίας του ανθρώπου ήταν ο εγωισμός του ανθρώπου. Και δεν θέλει ο άνθρωπος να αναγνωρίσει εύκολα κάποιον πάνω από το κεφάλι του. Η αμαρτία τον έριξε προς τα κάτω, έγινε αντάρτης και από τότε άρχισε ένα καινούριο στάδιο σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και μέσα στην ιστορία ο Θεός έφτιαξε ένα λαό, το λαό Ισραήλ. Και βλέπουμε από τη συμπεριφορά αυτού του λαού, βλέπουμε εκεί ένα εργαστήριο ηθικών σχέσεων και συμπεριφοράς μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ο λαός αυτός όταν ευημερούσε ήταν η εποχή που ήταν ενωμένος με τον Θεό του. Αλλά αυτή η ευημερία ως συνήθως εξαπατάει τη διεφθαρμένη καρδιά του ανθρώπου, την αμαρτωλή καρδιά του ανθρώπου, και στην ευημερία τους τόσο άνθρωποι όσο και λαοί ξεχνάνε τον Θεό. Φεύγουν από τη γραμμή του Θεού. Και τότε η ευημερία φέρνει την αμαρτία. Προσέξτε τον κύκλο εδώ των ηθικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Από ευημερία πάμε στην αμαρτία. Μέσα στην αμαρτία που βρίσκεται ο άνθρωπος, ο Θεός με την παιδαγωγική του μέθοδο πρέπει να επιφέρει κρίση. Από την αμαρτία λοιπόν ερχόμεθα στην κρίση. Μέσα στην κρίση, ενώ όσο βρίσκεται ο άνθρωπος, ακούει ένα μήνυμα μετάνοιας. Από την κρίση ερχόμεθα στη μετάνοια. Και τέλος από τη μετάνοια, όταν ο λαός ή ο άνθρωπος δεχθεί αυτό το μήνυμα της μετανοίας και εκτελέσει τη μετάνοια, έρχεται πάλι εις την ευημερία. Ευημερία, αμαρτία και ξεπεσμός, κρίσης. Από την κρίση ερχόμεθα εις τη μετάνοια, από τη μετάνοια πάλι στην ευημερία. Ένας κύκλος ηθικών σχέσεων που επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία λαών και ατόμων. Για να φέρει αυτό το μήνυμα της μετάνοιας, ο Θεός είχε όργανα, τα οποία με θάρρος και με αντρική τόλμη πήγαιναν σε πόλεις και σε μάζες ανθρώπων για να τους φέρουν το μήνυμα του Θεού. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος εγκλημάτισε εγκαταλείποντας τον Θεό και είναι ανάγκη να μετανοήσει και να έρθει προς τον Θεό ώστε να τακτοποιηθεί με τον Θεό και να έρθουν πάλι οι καλές μέρες. Οι προφήτες ήσαν τα όργανα τα οποία με τόλμη και με αντρικό θάρρος έφεραν αυτό το μήνυμα στο λαό Ισραήλ. Και ένας από αυτούς τους προφήτες, από τους πιο δυναμικούς μηνυτές του μηνύματος του Θεού, ήταν και ο προφήτης Ιερεμίας. Μεγάλη προσωπικότητα ο προφήτης Ιερεμίας. Έζησε περί τον 6ο αιώνα π.Χ. Θα μου πείτε τώρα, ιστορίες από τον 6ο αιώνα μας λες σήμερα? Είναι επίκαιρες αυτές οι ιστορίες. Μπορεί τότε να ταξίδευαν με γαϊδούρια και με καμήλες και σήμερα να ταξιδεύουμε με αεροπλάνα, αλλά οι ανάγκες της ανθρώπινης καρδιάς μένουν οι ίδιες. Η ανθρώπινη καρδιά και τότε μισούσε και αγαπούσε και τώρα μισεί και αγαπάει, και τότε φθονούσε και τότε αισθανόταν αδιανή, και σήμερα φθονεί και σήμερα αισθάνεται αδιανή η ανθρώπινη καρδιά. Οι πνευματικές ανάγκες μένουν οι ίδιες.
ο τεχνικός πολιτισμός μπορεί να εξελίσσεται, αλλά η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου μένει πάντοτε η ίδια. Μακριά από τον Θεό, ο άνθρωπος λιμοκτονεί πνευματικά και αισθάνεται αδιανός, απογοητευμένος, αποτυχημένος. Ο Θεός είχε ανάγκη από έναν προφήτη να φέρει στον αποστάτη λαό του ένα μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι ο λαός διέπραξε ένα έγκλημα, τριπλό έγκλημα. Η πρώτη φάση του εγκλήματος ήταν, καθώς λέγει εδώ η Ιερεμίας, ότι εγκατέλειπον εμέ. Η δεύτερη φάση του εγκλήματος είναι ότι εγκαταλείποντας εμέ εθυμίασαν εις άλλους θεούς. Και η τρίτη φάση του εγκλήματος προσκύνησαν τα έργα των χειρών τους, λησμονώντας εμένα. Αυτά είχε να πει ο Ιερεμίας στο λαό. Και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιερεμία σχετικά με την κλίση αυτού του προφήτη. Ήταν ένα χωριατόπεδο ο Ιερεμίας, ο οποίος ζούσε στο χωριό του στην Αναθώθ, 10 περίπου μίλια βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Ο Ιερεμίας ανήκε σε ιερατική οικογένεια. Ήταν γιος του ιερέα του Χελκία. Και μια μέρα, ενώ καθόταν εκεί στο λιβάδι με τα πρόβατά του, ήρθε μέσα του λόγος Κυρίου. Διαβάζουμε εδώ στο χωρίον 4 του κεφαλαίου Α. Λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία, σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Τώρα μερικοί εκλαμβάνουν αυτό το χωρίον για να τονίσουν την πρόγνωση και τον προορισμό που έχει ο Θεός για ορισμένους ανθρώπους, τους οποίους προορίζει για την κόλαση, και άλλους τους οποίους προορίζει για τον παράδεισο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το χωρίο με αυτές τις θεωρίες. Δεν είναι ο Θεός προσωπολήπτης για να διαλέγει τους ανθρώπους όπως διαλέγει τα μήλα από το καλάθι. Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα του Θεού. Όλοι φέρουν τη σφραγίδα της δημιουργικότητας του Θεού μέσα μας. Όλοι μας φέρνουμε αυτή τη σφραγίδα. Και όλοι κατά τη δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να πιστέψουμε και να σωθούμε ή να πιστήσουμε και να αγωνιστούμε. Δεν χωράει εδώ προτιμήσεις εις το ζήτημα της σωτηρίας. Δεν μας λέει εδώ το χωρίον ότι ο Θεός έσωσε τον Ιερεμία. Εδώ μας λέει το χωρίον ότι απλώς ο Θεός αφιέρωσε τον Ιερεμία να είναι προφήτης. Ο Ιερεμίας θα υπηρετούσε τον Θεό οπωσδήποτε, διότι ανήκε στην ιερατική οικογένεια. Ήταν υιός ιερέως του Χελκία. Και οπωσδήποτε αυτή η οικογένεια ήταν αφοσιωμένη και αφιερωμένη διαδοχικός, κληρονομικός να υπηρετεί τον Κύριο. Εδώ λοιπόν το χωρίο αυτό μας λέει ότι χρειάστηκε ο Θεός σε αυτή την κατάσταση ένα προφήτη. Και είπε ότι αυτός ο προφήτης θα είναι το παιδί του ιερέα του Χελκία. Εδώ πρόκειται με άλλα λόγια περί αλλαγής διακονίας. Από ιερέας να γίνει προφήτης. Και τίποτε άλλο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με πρόγνωση και προορισμό εκ μέρους του Θεού. Και τότε λέει ο Ιερεμίας, ακούντας αυτή τη φωνή μέσα μου, αισθανόμενος αυτή την κλίση του Θεού, είπα, «Ω Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον». Με καλείς, του λέει του Θεού, να πάω εγώ να κηρύξω, Κύριε, δεν ξέρω να μιλήσω και δεν ξέρω και πώς να το πω. Ούτε μπορώ να μιλήσω, ούτε ξέρω πώς να μιλήσω για αυτή την αποστολή την οποία μου αναθέτεις. Οι άνδρες του Θεού
οι οποίοι έχουν συνέστηση της αποστολής την οποία ο Θεός τους αναθέτει, είναι πολύ επιφυλακτικοί να λαμβάνουν τέτοιες ευθύνες, να φέρουν το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Είναι τρομερή η ευθύνη αυτή. Για να θυμηθούμε λόγου χάρη τον Μωυσή. Όταν τον έστειλε ο Θεός για να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο, ο Μωυσής είπε στον Θεό: «Κύριε, πού να πάω εγώ να μιλήσω σε αυτό το θηρίο το Φαραώ? Είμαι βραδύγλωσσος, είμαι τραυλός». Του λέει ο Θεός: «Μωυσή, πήγαινε και εγώ θα είμαι μαζί με το στόμα σου». Αυτή η διαβεβαίωση του Θεού ήταν αρκετή για να μεταμορφώσει το Μωυσή από ένα δειλό και ανίκανο άνθρωπο σε ένα δυναμικό ηγέτη. «Εγώ, Μωυσή, θα είμαι με το στόμα σου», πήγαινε και μίλησε στο Φαραώ. Και πήγε και το αποτέλεσμα ήρθε. Ας θυμηθούμε τον Ισαΐα τον προφήτη, που προφήτεψε σχεδόν τα ίδια χρόνια με τον Ιερεμία. Όταν του είπε ο Θεός να πάρει το μήνυμά του στον κόσμο, στα έθνη, ο Ισαΐας λέει: «Κύριε, εγώ δεν μπορώ αυτό να το κάνω. Τα χείλη μου είναι ακάθαρτα. Πώς είναι δυνατόν τόσο άγια λόγια να βγουν από τέτοια χείλη?» Και τότε έστειλε ο Θεός ένα σεραφείμ και πέρασε ένα αναμένο άνθρακα, ένα κάρβουνα αναμένο μπροστά από τα χείλη του Ισαΐα και του είπε: «Τώρα είσαι καθαρός, πήγαινε». Άγγιξε το στόμα του Ισαΐα ο Θεός και το άλλαξε αυτό το στόμα, το έκανε καθαρό στόμα. Και όταν τα λόγια του Θεού βγαίνουν από μια καθαρή καρδιά και ένα καθαρό στόμα, έχουν μεγάλη απήχηση για την αποτελεσματικότητα του μηνύματος του Θεού. Το ίδιο τώρα και με τον Ιερεμία. «Κύριε, είμαι ανίκανος και αδύνατος. Είμαι παιδί». Τι ωραίο πράγμα να αναγνωρίζουμε την ανικανότητά μας και την αδυναμία μας μέσα στα έργα του Θεού. Και εγώ που σας μιλώ, δεν ξέρω τι μου βρήκε ο Θεός απάνω μου και στέκομαι εδώ που στέκομαι και σας λέω τα λόγια που σας λέω. Αλλά είναι η χάρη του Θεού η οποία έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και τον μεταμορφώνει και τον κάνει ένα όργανο του Θεού, εάν πράγματι η καρδιά μας θέλει να υπηρετήσει τον Θεό από αγάπη. Γιατί του χρωστάμε πολλά του Θεού. Πολλές φορές βρεθήκαμε σε πηγάδια βυθιά και μας σήκωσε με το δυνατό του χέρι. Πολλές φορές βρεθήκαμε σε ανάγκη και άνοιξε το παράθυρο και ήρθε κάποια λύση από εκεί που δεν την περιμέναμε. Πολλές φορές στη ζωή μας βρεθήκαμε απογοητευμένοι και ήρθε κάποιο πρόσωπο, κάποιο μήνυμα, κάποιο γράμμα σταλμένο με τον άγγελο του Θεού και άνοιξε καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μας. Η χάρις του Θεού τα κάνει αυτά. Η πλούσια χάρη του Θεού απάνω στον άνθρωπο. «Κύριε, είμαι παιδί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τι να κάνω εγώ? Πώς να πάω εκεί και να μιλήσω?» Και του λέει ο Κύριος: «Πήγαινε». Ο δε Κύριος είπε προς εμέ: «Μη λέει είμαι παιδίον. Μη λες τέτοια πράγματα. Διότι θέληση πάγει προς πάντας προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει και πάντα όσα σε προστάξω θέληση πει. Μη φοβηθείς από πρόσωπο αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω», λέει ο Κύριος. Και ο Ιερεμίας από τη στιγμή που άκουσε αυτά τα λόγια, από παιδί έγινε άντρας. Είναι μεγάλο πράγμα εις τον άνθρωπο να αισθάνεται μέσα του τη διαβεβαίωση δια της πίστεως, τη διαβεβαίωση του Θεού ότι είναι μαζί μας. Όχι διαβάζοντας απλώς. Όχι σαν ένα είδος γούρι, όπως το λένε οι άνθρωποι. Αλλά σαν μια συνέστηση βαθιά ότι ο Κύριος είναι μαζί μας.
Ο Κύριος μας είπε, εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι στην τελείας του αιώνος. Αυτή η πίστη σε αυτό το λόγο δίνει ένα καινούριο νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Και του δίνει ένα καινούριο νόημα διότι δεν παλεύεις ποτέ μόνος εδώ στη ζωή. Όταν είσαι του Κυρίου, όταν έχεις δώσει την καρδιά σου στο Χριστό, όταν έχεις δεχτεί το μήνυμα της σωτηρίας μέσα σου, όταν έχεις βάλει απόφαση να σηκώσεις το σταυρό σου και να ακολουθείς τον Κύριο, όπως ο ίδιος τα έθεσε τα πράγματα, τότε σηκώνεσαι το πρωί και λες, Κύριε, δεν σηκώνομαι μόνος από το κρεβάτι μου. Μαζί σηκωνόμαστε. Έλα να πάμε στη δουλειά τώρα, Κύριε. Μαζί. Όλα μαζί. Τώρα έχει να πει, εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Κύριε, θα πάω στο νοσοκομείο για εγχείρηση. Πάμε μαζί. Παρέα. Κύριε, περνά από μια στενόχωρη κατάσταση. Ξέρω ότι την περνάμε μαζί αυτή τη στενόχωρη κατάσταση. Αισθάνεσαι εκείνο το οποίο αισθάνομαι, Κύριε. Κύριε, έχω φόβο. Ξέρω ότι είσαι κοντά μου. Κύριε, πάμε στη δουλειά. Κύριε, πάμε να δώσουμε εξετάσεις στο σχολείο. Θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος ακούει το μήνυμα του Ευαγγελίου και αποφασίζει να αλλάξει ζωή, να αφήσει τα παλιά και να κάνει μέσα στη ζωή του τα καινούρια, τα θεάρεστα, υπακούοντας στο θέλημα του Θεού, από εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μεταμορφώνεται εσωτερικά, γίνεται ένα καινούριο δημιούργημα, γίνεται ένας νέος άνθρωπος. Δεν ζει πλέον μονάχος. Μαζί μας είναι παρέα μας και συντροφιά μας μέρα νύχτα και σε κάθε περίσταση ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάμε. Έτσι αλλάζει νόημα η ζωή του ανθρώπου. Κύριε, εγώ δεν μπορώ. Μη λες δεν μπορώ. Όταν πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, μη λες δεν μπορώ και δεν είμαι εγώ για αυτή τη δουλειά. Δεν είμαι ικανός. Σκέψου θετικά. Γιατί μαζί σου έχεις την παντοδυναμία του Θεού, αν το πιστεύεις, στο μέτρο που χρειάζεται. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει τα πάντα δύναμε. Όχι από τη δική μου μόρφωση ή από τα δικά μου μέσα ή από τους δικούς μου φίλους. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Αυτή είναι η σφραγίδα που διακρίνει μια ζωή νίκης μέσα στη ζωή του χριστιανού. Μη λες δεν μπορώ. Αλλά να λες θα το κάνω διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω. Και δίνει κατόπιν ο Κύριος ένα σημείο της εγκρίσεως της Αποστολής. Εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ήγγιξε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τα λόγια μου στο στόμα σου. Σε κατέστησα σήμερα επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Αυτή ήταν η αποστολή που πήρε ο Ιερεμίας. Να γκρεμίζει, αλλά και να οικοδομεί. Να εκριζώνει, αλλά και να καταφυτεύει. Είναι εκφράσεις οι οποίες διατυπώνουν ένα μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα στο λαό Ισραήλ. Σε μια εποχή και σε μια κατάσταση που όλα, στη θρησκευτική ζωή, στην πολιτική ζωή και στην κοινωνική ζωή, όλα οδηγούνται προς τη σύψη και την αποσύνθεση. Γιατί η εποχή του και το μήνυμά του μοιάζει πάρα πολύ με τις ανάγκες της δικής μας εποχής σήμερα. Διότι τη στιγμή κατά την οποία κήρυτε ο Ιερεμίας σε αυτό το μήνυμα του Θεού, ερχόνταν τα προμηνύματα της κρίσεως του Θεού. Επρόκειτο ο Θεός να στείλει τον Αβουχοδονόσορα το Βαβυλώνιο και να τα κάνει όλα στην Ιερουσαλήμ γυαλιά καρφιά. Γιατί έφυγε από το δρόμο του Θεού αυτός ο λαός και ήρθε κρίσης. Και τώρα έρχεται ο Ιερεμίας να φέρει αυτό το μήνυμα για μετάνοια. Μοιάζει στη σημερινή εποχή μας, διότι και σήμερα ζούμε
την ίδια εποχή της αποστασίας, της ύψεως της κοινωνικής και της πολιτικής και της θρησκευτικής. Παρακάτω λέει ο Ιερεμίας, όλοι λένε πάμε καλά, αλλά όλοι είναι μοιχοί και ψεύτες και άδικοι και ύστερα έρχονται και στέκονται ενώπιόν μου για να με κρίνουν, λέει ο Θεός, ή να με λατρέψουν. Ή αποστάτες, γυρίστε προτού πέσει απάνω σας ο όλεθρος. Σήμερα χρειαζόμεθα ένα παρόμοιο μήνυμα. Σήμερα μπορεί ο Θεός να μην φέρει τον Αβουχοδονόσορα, αλλά και χίλιους δύο άλλους ανθρώπους να φέρει μέσα στην ατομική ζωή και στην εθνική ζωή εδώ του έθνους μας. Σήμερα ο λαός έχει εκτραχυνθεί μέχρι τέτοιου σημείου που ο Θεός γίνεται ένα καταγέλαστο υποκείμενο. Και διάβασα στις εφημερίδες την περασμένη φορά κάτι επίθετα για τον Θεό που δεν τα λες ούτε στο σκύλο σου όταν ψοφίσει. Αλλά εδώ η απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι βρίζουν το Θεό το δικό τους όπως αυτοί τον φαντάζονται. Διότι δεν ξέρουν τον αληθινό Θεό. Οι ύβρις δεν εκτοξεύονται εναντίον του αληθινού Θεού, διότι αυτόν τον αληθινό Θεό δεν τον γνωρίζουν. Οι ύβρις εκτοξεύονται στους δικούς τους θεούς. Αλλά όμως τούτο που είναι αλήθεια είναι ότι σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί και φίλοι, χρειαζόμαστε μία εσωτερική και εθνική ανάνυψη για να μην πέσει η οργή του Θεού απάνω στο κεφάλι μας όπως έπεσε στην Ιερουσαλήμ τότε στην εποχή του Ιερεμία γύρω από το 586 π.Χ. Χρειαζόμεθα σήμερα να σκεφτούμε πού στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και να νοικοκυρευτούμε, όχι να εξαπατάμε τους εαυτούς μας, όχι να νομίζουμε επειδή διαβάζουμε τη Γραφή και επειδή λεγόμεθα χριστιανοί ότι θα μας ελεήσει ο Θεός και δεν θα στείλει τον εξολοθρευτή άγγελο στην πόρτα μας. Θα τον στείλει, η κρίση του Θεού θα πέσει είτε στην ατομική μας ζωή είτε στην οικογενειακή μας ζωή. Διότι αν το έγκλημα που κάνουμε είναι το ίδιο που έκανε το έγκλημα που έκανε ο Ισραήλ άλλοτε, οι ίδιες κρίσεις θα πέσουν επάνω μας. Τι έκανε ο Ισραήλ άλλοτε, όπως είπαμε προηγουμένως, εγκατέλειψαν τον Θεό. Και το έχει παράπονο αυτό ο Θεός, όταν τον εγκαταλείπεις. Ιδιαίτερα όταν τον έχεις γνωρίσει, όπως ο Ισραήλ. Τον είχε γνωρίσει τον Θεό. Τον οδηγούσε με την εφέλη την ημέρα και τη φωτιά τη νύχτα, όπως και εμάς τις περιστάσεις τις δικές μας. Σήμερα που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πολλές φορές ο Θεός μας οδηγεί αλάνθαστα με τις περιστάσεις τις οποίες διαμορφώνει. Εγνώρισαν τη φροντίδα του Θεού αυτός ο λαός. Έπιαν από την πέτρα νερό αυτός ο λαός. Και όμως εγκατέλειψαν τον Θεό. Έγκλημα, λέει ο Θεός. Έγκλημα, το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί. Πόσο λυπάμαι όταν ακούω άνθρωποι στη σημερινή εποχή μας που γνωρίσαμε τον Θεό από την καλή μεριά. Άνθρωποι οι οποίοι γονατίσαμε μπροστά στον Χριστό και δώσαμε την καρδιά μας και τη ζωή μας χωρίς να μας υποχρεώσει κανείς. Εμείς το κάναμε ίδιοι. Και αφού ζήσαμε στη ζωή του Χριστού, αντί να πάμε πλησιέστερα προς Αυτόν, να απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο. Μέχρι ότου ξεχάσαμε τον Θεό. Συχράνθηκε η καρδιά μας. Πάγωσε η ψυχή μας και ρηχτήκαμε στον κόσμο σαν πως να μην μας έφτανε ο Ιησούς Χριστός. Τον βγάζαμε ψεύτη τον Χριστό. Διότι μας είπε ότι αν έρθετε σε μένα θα σας χορτάσω. Και εμείς πήγαμε και ξαναφύγαμε, αποδεικνύοντας έτσι ότι δεν βρήκαμε εκείνο το οποίο μας υποσχέθηκε. Έγκλημα, λέει ο Θεός.
Και πολλές φορές οι αναστατώσεις και τα προβλήματα και οι ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται στη ζωή μας την ατομική ή στη ζωή μας την οικογενειακή είναι αποτέλεσμα ότι είμαι θα εγκληματίες απάνω σε αυτό ακριβώς το σημείο. Αντί να αγαπάμε τον Θεό και να τον πλησιάζουμε περισσότερο, εμείς τραβιόμαστε από την άλλη μεριά, την αντίθετη μεριά. Και όταν το κάνεις αυτό αργά ή γρήγορα, θα τηγανιστείς με το ίδιο το λάδι σου. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Θα αντιμετωπίσεις προβλήματα και περιστάσεις που θα κλειδώνεις την πόρτα σου από μέσα και θα κλαις από το πρωί ως το βράδυ. Θα βλέπεις μέσα σου και θα αισθάνεσαι κούφιος και άχρηστος. Διότι εγκατέλειψες την πηγή των ζών των υδάτων και δεν θα μπορείς να βρεις πουθενά ησυχία σε ό,τι μαξιλάρι και να κουμπίσεις. Αλίμονος στον άνθρωπο που γνωρίζει στη ζωή του τις ευεργεσίες του Θεού. Αλίμονος στον άνθρωπο που έχει να διηγηθεί εμπειρίες των επεμβάσεων του Θεού στη ζωή του και κατόπιν τον αφήνει και απομακρύνεται από τον Θεό. Και γύρισε το κεφάλι του σαν πως να μην τον είχε γνωρίσει ποτέ. Τρομερό πράγμα. Αλλά αυτό δεν στενοχωρεί τον Θεό τόσο όσο πρέπει να στενοχωρεί εμάς. Διότι εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό. Δεν μας έχει εμάς ανάγκη ο Θεός. Τις ίδιες τις σάρκες μας τρώμε. Δεν ζημιώνουμε τον Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει και χωρίς εμάς. Εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Θεό. Θα εκριζώνεις και θα οικοδομείς και θα καταφυτεύεις. Εδώ δίνει την εικόνα του ελέγχου που το μήνυμα του προφήτη θα φέρει σε αυτό το λαό. Θα γκρεμίσει το καθεστώς και την τάξη των πραγμάτων όπως την αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή που έβγαινε έξω να κάνει το κήρυγμά του Ιερεμίας. Αλλά δεν θα αφήσει τα πράγματα γκρεμισμένα και ανασκαλισμένα. Θα οικοδομήσει. Απάνω στα παλιά. Κάτι καινούριο. Και εκεί που είχε εκριζώσει δεν θα το αφήσει έτσι ανοιχτό λάκκο. Αλλά θα φυτέψει. Τι θα φυτέψει. Θα φυτέψει την ελπίδα για το μέλλον του λαού. Και πραγματικά όταν ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ, επήρε το λαό και επειδή δεν άκουσαν το μήνυμα του Ιερεμία και τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν, ήρθε ο βασιλιάς αυτός και τους εξεφτέλησε μέχρι σημείου που να οδηγεί το βασιλιά του στο Σεδεκία τυφλό και αλυσοδεμένο στη Βαβυλώνα. Θα μου πείτε ο λαός του Θεού να καταντήσει σε ένα τέτοιο κατάντημα ο βασιλιάς τον οποίον διόριζε ο ίδιος ο Θεός και να φέρει ο Θεός εχθρούς άπιστους ειδωλολάτρες και να οδηγούν αυτό το λαό εις εσχήνη όλου του έθνους με τον βασιλιά τους αλυσοδεμένο στη Βαβυλώνα. Πώς το έκανε αυτό ο Θεός? Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι Θεός αρχών, δεν είναι αρχός συναισθημάτων. Και αυτό το λάθος κάνουμε πολύ. Συλλαμβάνουμε τον Θεό και σχετιζόμεθα μαζί Του ως ένα Θεό των συναισθημάτων μας, που μας ταιριάζει στα συναισθήματά μας όπως μας ταιριάζει το κουστούμι στο σώμα μας. Αυτό το λαό τον οποίον έφτιαξε ο Θεός και αυτό το ναό τον οποίον είχε οικοδομήσει ο Θεός επέτρεψε ο Θεός και κατεστράφησαν όλα. Διότι είναι Θεός αρχών. Πολλές φορές στη δική μας ατομική ζωή νομίζουμε ότι επειδή διαβάζουμε τη Γραφή και επειδή πάμε στην Εκκλησία δεν θα μας συμβεί ποτέ κακό. Είμαι θα δεμένη συναισθηματικός με ένα κύκλωμα θρησκευτικό και συνεπώς είμαι θα θεάρεστη. Τι αυταπάτη είναι αυτή. Για προσβολή στις αρχές του Θεού. Ο Θεός με θέλει και σε θέλει να εκπληρώσουμε την υπόσχεση την οποία του δώσαμε όταν τον βρήκαμε. Αυτό θέλει. Και όταν δεν έχουμε καρδιά και όρεξη να εκπληρώσουμε αυτή την υπόσχεση,
θα τα κάνει και στη δική μας ζωή και στη δική μας οικογένεια και στα δικά μας σχέδια, θα τα κάνει γυαλιά καρφιά. Επαναλαμβάνω, δεν συνδέεται μαζί μας ο Θεός συναισθηματικά. Συνδέεται βάσει των αρχών Του. Τηρείς τις αρχές Του, μη φοβάσαι τίποτε στη ζωή σου. Δεν τηρείς τις αρχές Του. Όσο και να σκέφτεσαι και να εξαπατάς τον εαυτό σου, δεν θα βγει καλό. Αλλά όμως, εάν απάνω στην κρίση του Θεού μετανοήσεις, ο λαός αυτός δεν μετανοήσει. Γι' αυτό και έπια το ποτήρι της κρίσεως μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Αλλά όταν μετανοήσεις, όταν βρεθείς σε ένα στάδιο μεταβατικό, όταν καθίσεις στην κρεβατοκάμαρά σου ή στο γραφείο σου ή κάπου έξω στην εξοχή και δεις μέσα σου τον εαυτό σου και ρωτήσεις ορισμένες ερωτήσεις στον εαυτό σου και βρεις λογαριασμό και πεις, για στάσου με στιγμή. Έχεις λογαριασμούς μαζί μου να τακτοποιήσεις. Έχω και εγώ να τακτοποιήσω μαζί σου. Πού βρίσκομαι? Πού βρίσκεσαι, Βασιλική, Μαρίκα, Γιάννη, Παναγιώτη, πού βρίσκεσαι ενώπιον του Θεού σου? Έχεις ολόκληρη ζωή μπροστά σου. Και ιδιαίτερα αυτό ισχύει για τους νέους και για τις νέες, ξέρετε. Πόσο όμορφη ζωή είναι η ζωή του νέου και της νέας που πραγματικά δίνει τη ζωή της και τα σχέδιά της στα χέρια του Θεού. Να μιλήσεις στο Θεό και να πεις, έχω ζωή μπροστά μου, ξέρω ότι θα αποτύχω εάν δεν κατευθύνεις εσύ τη ζωή μου και τα σχέδιά μου. Σε έχω μεγάλη ανάγκη, Κύριε, στη ζωή μου. Θα μείνω κοντά σου. Πες το αυτό. Μετανόησε. Εάν αισθάνεσαι λειψός στην μπαλάνσα του Θεού, μετανόησε και το έλεος του Θεού θα σε αγκαλιάσει και θα σου δώσει νέες κατευθύνσεις ο Θεός στη ζωή σου. Επιτυχημένες και καρποφόρες κατευθύνσεις. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε αληθινός. Και εδώ δίνει την ελπίδα της καταφυτέψεως, διότι βλέπει ο Θεός πάνω από την εχμαλωσία, πέρα από την εχμαλωσία, μια εποχή επιστροφής της νέας γενεάς. Από εκεί, από τη Βαβυλώνα που πήγαν εχμάλωτοι οι Ιουδαίοι. Της νέας γενεάς που έρχονται να καταφυτέψουν η νέα ελπίδα της αποκαταστάσεως. Η αποκατάσταση του ανθρώπου φέρνει μια γλυκιά κατάσταση μέσα στην καρδιά του. Εδώ συμβαίνει το ίδιο και με τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Είμαι πάρα πολύ ενάντη και πικραμένη και φαρμακωμένη με έναν άνθρωπο και όταν ανανεώνομαι απάνω σε καινούρια βάση τη σχέση μας αισθάνομαι θα μια γλύκα και μια ειρήνη μέσα μας. Η αποκατάσταση των σχέσεων. Φανταστείτε τι σπουδαιότερο είναι να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Και να αισθανθείς το λόγο και τις υποσχέσεις του Θεού ως μια δική σου πραγματικότητα. Ως μια πραγματικότητα που θα εκπληρωθεί στη δική σου ατομική ζωή. Τι ωραίο πράγμα είναι. Τι γλυκό πράγμα είναι αυτό. Αλλά αυτοί δεν μετανόησαν. Και συνεχίζει ο Θεός και λέγει, Ιερεμία, τι βλέπεις εσύ? Μια αποκάλυψη του έκανε. Και λέει ο Ιερεμίας, Κύριε, εγώ βλέπω βακτηρίαν αμυγδαλίνην. Βλέπω, Κύριε, ένα κλαρί από αμυγδαλιά, ανθισμένο. Του απαντάει ο Κύριος, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύνη να εκπληρώσω τον λόγο μου. Η αμυγδαλιά, ξέρετε, είναι το πρώτο δέντρο που βιάζεται να ανθίσει κατά την άνοιξη. Η αμυγδαλιά ανθίζει πιο γρήγορα από κάθε άλλο δέντρο. Βιάζεται να ανθίσει. Και δίνει αυτή την όραση εις τον Ιερεμία ο Θεός για να του δώσει συμβολικώς να καταλάβει ότι θα βιαστεί ο Θεός να φέρει την κρίση του απάνω στο λαό. Αλλά ξέρετε και κάτι, βιάζεται ο Θεός να μας πλουτίζει και με τη χάρη του. Ακόμα περισσότερο. Ποιος άνθρωπος μετανόησε ενώπιον του Κυρίου και έφυγε με αδειανά τα χέρια? Κανείς μέχρι σήμερα. Ποιος άνθρωπος έφερε ενώπιον του Κυρίου την εσφαλμένη και ταλαιπωρημένη του ζωή, την αποτυχημένη του ζωή και έφυγε με αδειανά χέρια και αδειανή καρδιά? Κανείς. Γονατίζεις να προσευχηθείς τον Θεό και του τα φέρνεις όλα στα χέρια του και σηκώνεσαι από την προσευχή. Άλλος άνθρωπος. Εάν προσεύχεσαι διαπίστεως. Γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου.
που σε κάνει από παιδί άντρα και αντιμετωπίζεις τη ζωή με το φρόνημα του Κυρίου, με το φρόνημα της νίκης. Και αφού είδε το όραμα της αμυγδαλιάς, ξαναρωτάει τον προφήτη ο Θεός εκ Δευτέρου, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, βλέπω λέβητα αναβράζοντα και το πρόσωπον αυτού είναι προς βοράν. Και είπε Κύριος προς εμέ, από βορά θέλει εξηθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης. Διότι ειδού εγώ θέλω καλέσει πάσα θας οικογενείας των βασιλέων του βορρά, λέγει Κύριος, και θέλω συνελθεί και θέλω συνθέσει έκαστος των θρόνων αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ και επί πάντα τα τείχη αυτής κύκλο και επί πάσας τας πόλης του Ιούδα και θέλω προφέρει τας κρίσης μου εναντίον αυτών περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον, διότι εθυμίασαν εις θεούς αλωτρίους και διότι προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Θα τους δώσω στενοχώρια, λέει ο Θεός. Λέβης, ο οποίος αναβράζει το νερό του, κοιτάζει η μύτη του προς βορά και του λέει ο Θεός του προφήτη, από βορά θα έρθει το κακό. Και θα έρθουν οι βασιλείς αυτών των τόπων και των κρατών και θα φέρουν τους θρόνους τους απ' έξω από την πόρτα του βασιλιά του Σεδεκίας. Να ανοίγει το παράθυρο του παλατιού του βασιλιάς και να βλέπει τους εχθρούς του έτσι και να μην μπορεί να κοιμηθεί από τη στενοχώρια. Όταν εγκαταλείπεις τον Θεό είσαι διαρκώς στενοχωρημένος, διότι τίποτε δεν ευωδώνεται στη ζωή σου. Με τους συγγενείς σου είσαι στενοχωρημένος, με τη δουλειά σου.

0: το μέσα σου θα θυμιάσει σε άλλους θεούς. Τι είναι αυτοί οι θεοί? Είναι οι δουλειές μας, οι επιτυχίες της ζωής μας, τα χρήματά μας, τα παιδιά μας, το ένα, το άλλο, που βάλουμε στην πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μας και αφήνουμε το Θεό σε δεύτερη και τρίτη και τελευταία μοίρα. Έγκλημα και αυτό, λέγει ο Θεός. Διότι θεοποιείς είδωλα. Και το τρίτο έγκλημα, προσκυνείς τα έργα των χειρών σου. Σήμερα η εποχή μας βρίσκεται ακριβώς μέσα στις ίδιες συνθήκες. Φτιάχνει ο άνθρωπος θεούς με τα χέρια του και στίβει και τους προσκυνεί. Εκεί στο Σικάγο που ζω ήταν ένας ο οποίος καθόταν κοντά μας και ήταν η αγιογράφος. Παραξενεύτηκα όταν μου παρουσίασε μια ωραία εικόνα την οποία μου εξηγούσε θα την εξέθετε εκεί σε έναν τόπο για να παρελάσουν μια μεγάλη σειρά χριστιανών για να προσκυνήσουν το έργο των χειρών του βασιλάκη. Έτσι λέγεται αυτός. Για Θεό. Πώς να μη φέρει ο Θεός τους εχθρούς μας έξω από την πόρτα μας? Πώς να μην τους φέρει? Και δικαιολογημένα σήμερα ο κόσμος φοβάται πόλεμο, είτε από την Τουρκία είτε από οπουδήποτε αλλού. Φοβάται μήπως έρθουν στις πόρτες μας κάποιο πρωί. Όχι διότι είμαι θα λιγότερο δυνατή, λιγότερο θαραλέη, αλλά διότι είμαι θα αποστάτες από τον αληθινό Θεό. Αυτοί δεν γνωρίζουν τον Θεό, ξέρουν άλλους θεούς. Εμείς όμως που ξέρουμε και λέμε ότι γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό, είμεθα και πρέπει να είμεθα εκείνη που θα πληρώσουμε την ύφη. Διότι με τον Θεό δεν μπορεί κανείς να παίξει. Δικαιολογημένα υπάρχει αυτός ο ενστικτόδης φόβος μέσα στον κόσμο για τα αποτελέσματα του πολέμου. Και τελειώνει ο Ιερεμίας. Αφού έχουν τα πράγματα, λέει ο Θεός, ζώ σου το ζωνάρι σου και σήκωσε σαν άντρα και πήγαινε να τους τα πεις όπως ακριβώς τα έβαλε στο στόμα σου να τους τα πεις. Μη τους φοβηθείς. Μη τους φοβηθείς, διότι δεν θα σε αφήσω στη μέση. Μπορεί, λέει εδώ στον Ιερεμία ο Θεός, να έρθει ο διάβολος να σου πει μήποτε τάχα με αφήσεις να πέσω εις αμηχανίαν εμπροσθεν αυτόν. Αλλά δεν θα σε αφήσω, του λέει ο Θεός. Τι ωραία υπόσχεση αυτή. Όταν αισθανόμεθα κάτι μέσα στη ζωή μας που πρέπει να κάνουμε, ένα σχέδιο που να εκπληρώσουμε και το οποίο ο Θεός μας εμπνέει να το κάνουμε, η πιστότητα του Θεού μας βεβαιώνει ότι πρέπει να είμεθα βέβαιοι ότι θα είναι μαζί μας μέχρι στο τέλος. Δεν θα μας αφήσει στη μέση. Εδώ είμεθα άνθρωποι. Και σου ζητήσει ένας τυφλός άνθρωπος να το περάσεις από ένα πεζοδρόμιο στον άλλον, θα τον αφήσεις στη μέση? Σου σηκώνει η συνείδηση και η καρδιά? Ένα τυφλό άνθρωπο που σου δίνει το χέρι του να τον περάσεις στο απέναντι πεζοδρόμιο, να τον αφήσεις στη μέση με τα αυτοκίνητα και με όλες αυτές τις κινδύνους? Όχι. Και το κάνουμε αυτό διότι είμαστε πονηροί άνθρωποι. Ο Θεός θα μας αφήσει στη μέση? Δεν θα σε αφήσω στη μέση, η Ιερεμία. Αλλά πήγαινε και πες τους τα αυτά. Και εγώ θα σε κάμω πόλην οχυράν και στήλη σιδεράν και τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού, εναντίον του λαού της γης. Και θα σε πολεμήσουν, αλήθεια. Αλλά δεν θέλουσι υπερισχύσει εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω. Δεν μας υπόσχεται ο Θεός ότι αν πάμε σε Αυτόν θα τα έχουμε εύκολα. Μας υπόσχεται όμως ότι θα είναι μαζί μας. Τι ωραίο συνέστημα να ξυπνάς το πρωί από το κρεβάτι σου και να βγαίνεις έξω και να αισθάνεσαι ότι μαζί σου είναι ο Κύριος για να σε ελευθερώνει. Εφόσον τον αγαπά.
1: Τι ωραίο πράγμα να βρίσκεσαι μέσα σε μια αμαρτία και να πας στο σπίτι σου

Πεις, Κύριε, θέλω να νοικοκυρευτώ, θέλω να αισθανθώ την παρουσία σου μέσα μου, θέλω να αναλάβω τις πνευματικές δυνάμεις, τις δυνάμεις της Αναστάσεως μέσα μου, να νικώ τις περιστάσεις και να μην φοβούμε τους ανθρώπους. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Από παιδί γίνεσαι άντρας. Αμέσως. Εάν αυτό που λες το πιστεύεις. Θα τα λόγια έχει να μας πει ο Θεός σήμερα το πρωί. Σε μένα πρώτα. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη να πάρουμε μέσα στις καρδιές μας και στις ζωές μας τη δύναμη και τη χάρη του Λόγου του Θεού. Γιατί εδώ στη ζωή είμαι θα περαστικοί άνθρωποι, αγαπητοί μου. Που χθες στη γειτονιά μου ήταν ένας μπακάλις από κάτω. Τη μία μέρα ήταν καλά και περίκαλα. Την άλλη μέρα κλειστό το μαγαζί, τι έγινε ο μπακάλις μας. Ήρθε μια εγκεφαλική συμφόρηση και έφυγε. Έτσι, στο άψε λύση. Και εγώ είμαι υποκείμενος μιας τέτοιας περιπτώσεως. Μπορεί ο καθένας από εμάς, σαν άνθρωποι, που μπορούμε να πνιγούμε και με το ίδιο μας το σάλιο. Τι είμεθα για να εγκαταλείψουμε τον Θεό και να ζούμε μακριά από τον Θεό. Όταν βλέπουμε ότι αυτή η ζωή της εγκαταλείψεως μας έχει ποτίσει τόσα φαρμάκια στη ζωή μας. Μέσα τόσο εγωίστε πια να μην καταδεχόμεθα να γυρίσουμε προς τον Θεό και να τον αναγνωρίσουμε σωτήρα μας και Κύριο στη ζωή μας. Αφού έκανε τόσο θαυμάσιο έργο για μας ο Θεός για μέσω του Ιησού Χριστού. Τι θαυμάσιο έργο που έκανε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Καμιά φορά το σκέπτομαι από αυτή την πλευρά και λέγω ότι έστω και αν ένας από εμάς ζούσε σε αυτόν τον πλανήτη, κατά τον ίδιο τρόπο θα ερχόταν ο Χριστός να πεθάνει για αυτόν τον ένα, για μας. Τι αγάπη. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια, τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και πάσο πιστεύουν σε αυτόν, θέλει σωθεί. Εγώ, εσύ. Πάσο πιστεύουν σε αυτό, θέλει σωθεί. Και μόνο σου να ζούσε εδώ στον πλανήτη. Το ίδιο θα έστελνε ο Θεός των Χριστών. Τόσο βαθμολογεί και εκτιμάει ο Θεός την ανθρώπινη ψυχή. Έχουμε να πολεμήσουμε ως χριστιανοί εδώ στη ζωή. Αλλά δεν θα νικηθούμε όμως. Και δεν θα νικηθούμε διότι είναι ο Θεός της νίκης μαζί μας. Είτε ο αγώνας μας αυτός είναι με τον παλιό μας άνθρωπο, είτε ο αγώνας μας είναι με τις έξω πονηρές δυνάμεις. Ένα πράγμα ξέρουμε. Ότι ο στρατηγός μας και ο αρχηγός μας και οι δυνάμεις μας ανήκουν εις τον Θεό και είναι ο ίδιος ο Θεός εκείνος που μας οδηγεί στη νίκη. Είναι εκείνος ο οποίος μας κάνει από παιδιά αδύνατα θαραλέους άντρες. Αρκεί να πιστεύουμε στα λόγια του και να έχουμε όλη τη διάθεση, την ειλικρινή διάθεση της καρδιάς μας να κάνουμε το θέλημά του εδώ στη ζωή και να μην του χαλάμε την καρδιά. Εάν δεν χαλάς την καρδιά του Θεού στη ζωή σου, μη φοβάσαι τίποτα. Όλοι οι φόβοι είναι ψεύτικοι φόβοι. Διότι έχεις μαζί σου και έχω μαζί μου το παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος μας αγαπάει και έδωσε τον Υιόν του για μας. Ήθε ο Θεός αυτά τα λόγια να τα καλλιεργήσει μέσα μας, διότι είναι λόγια τα οποία όλοι μας τα χρειαζόμεθα. Και ας ευχόμεθα αυτά τα λόγια να φέρουν μαζί μέσα μας την καρποφορία τους και το αποτέλεσμά τους για τη δόξα του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδερφή, και ουράνιε Πατέρα μας, πως θα σε ευχαριστούμε αυτή την ώρα όλοι μας εδώ με μια καρδιά και με ένα στόμα. Σε ευχαριστούμε διότι καταδέχτηκες για του Ιησού Χριστού να μας δεχτείς και καλεί όλους εκείνους οι οποίοι μέχρι τη στιγμή αυτή δεν σε έχουν δεχτεί, τους καλεί να παραδώσουν τη ζωή τους σε σένα, να μετανοήσουν, γιατί οι μέρες τις οποίες περνάμε είναι πονηρές μέρες. Οι μέρες παραμονής κρίσεων επάνω σε μια ανθρωπότητα και σε κοινωνίες που έχουν εγκαταλείψει εσένα, που σημειάζουν σε ξένους θεούς και που προσκυνούν τα έργα των χεριών τους. Όσο σε ευχαριστούμε διότι στη ζωή μας έχουμε θαυμαστές εμπειρίες των επεμβάσεών σου και γνωρίσαμε και γνωρίζουμε ότι πιστός σου υποσχεθείς.
Πόσο σε ευχαριστούμε, διότι πολλές φορές βρεθήκαμε πεσμένοι και εσύ άπλωσες το χέρι σου και μας ανασύγκωσες. Πολλές φορές χάσαμε τον δρόμο και εσύ μας έδειξες το σωστό δρόμο. Πολλές φορές βρεθήκαμε σε βαθιά πηγάδια και έριξες το σκηνή σου και μας ανέβασες. Και μας έδειξες το σωστό δρόμο για να πορευόμαστε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα. Μέσα ελευθερωνών. Τι να αρχίσει ο Θεός

ένα και έρημο, δύο και σκοτάδι επικρατούσε απάνω στο πρόσωπο τέσσερα της αδύσης. Για άλλη μια φορά, ώστε να μου τα πεις τα τέσσερα στοιχεία, ήτανε η γη άμορφη, δεν είχε συγκροτημένο τύπο έτσι εξωτερικά να την δει όπως σήμερα την βλέπουν εκεί οι αστροναύτες. Ήταν έρημη, τόλιο σκοτάδι επάνω στη γη και άβυσσο. Άβυσσο σημαίνει κάτι που δεν έχει τέρμα.

Τι είπε ο Θεός? Να γίνει φως. Και έγινε φως. Και είδε ότι το φως ή το καλό ο Θεός το είδε. Και διεχώρησε ο Θεός το φως από το σκοτάδι και εκάλεσε ο Θεός το φως τη μέρα. Και το σκοτάδι το εκάλεσε, το απεκάλεσε, το ονόμασε νύχτα. Αυτή ήταν η γη με τα τέσσερα χαρακτηριστικά του. Αν το κάνουμε έτσι ένα τετράγωνο με τέσσερις πίσεις, μέσα η γη. Το δεύτερο στοιχείο που εισαγωγικά θα πρέπει, δάσκαλο, να δούμε για να πόρεψουμε είναι ότι ο Θεός είπε να γίνει φως. Και εμείς ξέρουμε ότι φως είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, έτσι δεν είπε? Μάλιστα. Και άκουσε τώρα ότι η γη, το σύμπαν θα λέγαμε σε εποχή της γης ακόμα δεύτερα, οι κοινωνίες των ανθρώπων, ομάδες ανθρώπων πιο μικρές και ευρύτερου χαρακτήρα, αλλά και άτομα, άτομα, πρόσωπα. Ο Γιώργος, η Ευγενία, η Νίκη και ο Άγγελος, πρόσωπα, τα οποία πέρασαν μέσα από την ιστορία και το προσκήνιο της γης μας. Μάλιστα. Έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά αδιανόρθωτα. Το αδιαμόρφωτο λοιπόν είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι ποτεί, δεν ξέρει σχέδια. Σήμερα θέλει ετούτο, αύριο θέλει τ' άλλο και την τρίτη μέρα δεν θέλει τίποτα. Την τέταρτη θέλει όλα. Δεύτερο στοιχείο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μία ερημιά.

Ο κόσμος επατάνε γρήγορα, μην τους μας φάει το τρόλεϊ που έρχεται, το κίτρινο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνοι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό προσώπων ομάδων και κοινωνιών είναι ότι επικρατεί σκοτάδι. Ψηλακούμε σαν τους τυφλούς μέσα στο σκοτάδι. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό, άμυσος παθών, άμυσος αγνία, άμυσος αρχό, άμυσος κι άλλα λεφτά, μη καλά, κι άλλα. Δεν συνίσταται, λέμε κάθε Σάββατο, η ζωή μας εκ των υπαρχόντων. Δεν συνίσταται. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, Χρήστο? Με την γυρά σου, λες, πόσα εκατομμύρια δολάρια έχουμε γυρά. Και αυτή σου λέει, 900 εκατομμύρια δολάρια. Μα, πόσα θέλεις για να ζήσουμε άνετα? Λέει, 1 εκατομμύριο δολάρια ανετότατα. Και χάνεις το λογαριασμό, με το κομπιούτερο και λέει, έχουμε 900 εκατομμύρια δολάρια. Θέλουμε 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο να ζήσουμε, αλλά θα ζήσουμε 900 χρόνια. Αυτό δεν είναι πάντως σχεδόν. Πού το βρήκε αυτό? Ποιος το αυτά τα αυτά, πού τα βρήκε? Δεν είναι πράγματα αυτά. Είναι μαθηματικά αυτά, δεν είναι φαντασίες. Καλή μου, άλλη μια φορά. Αμίσου. Άβυσος εις τις σχέσεις των ανθρώπων, άβυσος μίσους και κακίας. Ο Μεταλλινός έλεγε,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Ψάλλουμε τον ύμνον Δοξολογία υπαριθμών 214.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, εσύ ο Θεός των αιωνίων ικτυρμών, ερχόμεθα μπροστά στην παρουσία σου το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, μέσα στα οποία έκλεισες και μας. Σε ευχαριστούμε, αν και μηδαμινή, ανάξιοι, χαμένοι, ευρήκαμε χάρη μπροστά σου. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου, το μονογενή, τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία Του, για το αίμα Του, που στάθηκε το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό που έχει στείλει μέσα μας και κατοικεί στις καρδιές μας και μας έχει σφραγίσει η ζωή αιώνιων. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο της λατρείας που συναθρηστήκαμε όλοι να σε δοξάσουμε, να μαθητεύσουμε στα πόδια τα δικά σου, να ακούσουμε, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογήσέ μας. Στείλε τις βροχές σου από πάνω από τους ουρανούς, πότισε τις ψυχές μας, δώσε την παρουσία σου, ύψωσε και μεγάλυνε το Χριστό, τον Υιό της αγάπης σου. Ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να κλείνεις τις καρδιές τους στη μετάνοια, στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, να στραφούν σε σένα. Σε παρακαλούμε πολύ, ελέησε το έθνος μας, ελέησε τα γύρω έθνη, φέρε στον κόσμο δίψα, εκζήτηση της σωτηρίας. Σε παρακαλούμε πολύ, ψυχές να σωθούν. Και ακόμα, Κύριε, το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουνε καιροί αναψυχής. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, υψώθητη και μεγαλύνθητη, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, για τη δόξα σου στην αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ιώτα θήτα ψαλμό, 19 ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων και η νύχ προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρίος εις τον ατρέξιτο στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως του άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και του σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Ο ωραίος τούτος ψαλμός που διαβάσαμε είναι πανθομολογούμενα και αναμφισβήτητα ο ωραιότερος του ψαλτηρίου. Είναι θέμα αν μπορείς να βρεις μέσα στον ψαλμό τόσο ωραία θεματική έκθεση της δημιουργίας του Θεού. Αποτελεί πραγματικά ο ψαλμός τούτος μίαν πρόκληση. Πρόκληση για να τον διαβάζεις
και αποτελεί ακόμα ο ψαλμός ούτως, τούτος μια πρόκληση για να γνωρίσεις τον Θεό. Για να γνωρίσεις τον Θεό. Είναι λοιπόν ο ψαλμός τούτος. Πήγαινε πέρα, πήγαινε κάτω να καθίσεις. Δεν είναι ανάγκη. Σου είπα και την άλλη φορά να καθίσεις κάτω. Κάτω. Έχει καθίσματα πίσω. Πίσω. Μα είναι ανάγκη να κοινάζεται μπροστά. Λέγω λοιπόν ότι ο ψαλμός τούτος είναι ο ωραιότερος μέσα στο ψαλτήρι και πραγματικά αποτελεί μια πρόκληση στην ιανδήποτε καρδιά και συνείδηση να μελετήσει τον ψαλμό αυτόν και ακόμα μια πρόκληση να γνωρίσει το Θεό και να πλησιάσει το Θεό. Τι είναι ο ψαλμός αυτός, γιατί είναι τόσο όμορφος, τι μας εμφανίζει? Μας εμφανίζει δύο σύμπαντα, δύο κόσμους και οι δύο τούτοι κόσμοι δημιουργημένοι από το Θεό, και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας κόσμος είναι ο φυσικός κόσμος, ο άλλος κόσμος είναι ο μέσα μας κόσμος, ο ηθικός κόσμος. Όμορφος ο ένας, όμορφος και ο άλλος. Λάμπει στη μεγαλειότητά του ο ένας, μια άλλη μεγαλειότητα που την βλέπει η ψυχή έχει και ο άλλος. Ας τοποθετηθούμε στην οπτική γωνία στην οποία ήταν τοποθετημένος ο Δαβίδ, για να κοιτάξουμε τα πράγματα όπως ο Δαβίδ μας τα εμφανίζει. Μας λέει λοιπόν ο ψαλμωδός, οι ουρανοί, τι θαυμάσιο πράγμα οι ουρανοί. Πόσοι άνθρωποι άραγε μέσα στη ζωή τους υψώνουν τα μάτια στον ουρανό, από τις απασχολήσεις τους, από τις φροντίδες, από τις μέρημνες που τους απασχολούν, που είναι διαρκώς χυμένοι κάτω. Πόσοι υψώνουν τα μάτια στον ουρανό για να δούνε τους ουρανούς, επάνω τους ουρανούς του Θεού, το στερέωμα του Θεού. Τι κάνουν οι ουρανοί, γιατί τους έβαλε ο Θεός από πάνω? Εννοούμε τα αστέρια, τους πλανήτες, τα νεφελώματα, τους νεφελοειδείς εκείνους, όλο εκείνο τον ωκεανό του αστρικού κόσμου ο οποίος μας περιβάλλει, διηγούνται την δόξα του Θεού. Το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Να μια τρανή απόδειξη πιστική και να μια πρόκληση σε κάθε ψυχή που την καλεί να ανεβεί προς τα πάνω και να κοιτάξει προς τα πάνω και να δει το μεγαλείο του Θεού. Πρόκλησης για την ψυχή μας. Και ακόμα η ημέρα προς την άλλη ημέρα, η μία νύχτα προς την άλλη νύχτα, αναγγέλει γνώσιν. Κοίταξε τις νύχτες, κοίταξε τις ημέρες, θα έχουν να σε διδάξουν, θα έχουν να σου μιλήσουν. Και είναι ακριβώς, το σχέδιο του Θεού που θέλει να διδαχθεί ο άνθρωπος, διότι τον έχει πλάσει για μεγάλους σκοπούς, για ένδοξους σκοπούς. Τον προορίζει για μεγάλα πράγματα και έχει κάνει και τις ημέρες και τις νύχτες δασκάλους εις την ψυχή του ανθρώπου να τον διδάσκουν τα μεγαλεία του Θεού. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον φωνή δεν ακούεται. Τα πουλάκια και λαϊδούν, τα έντομα μουρμουρίζουν, τα πάντα αναγγέλουν το μεγαλείο του Θεού. Σε όλη τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών, έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Και ακόμα ο ήλιος. Κοιτάξτε τον ήλιο πως ανατέλει. Κοιτάξτε πως τρέχει τους ουρανούς. Είναι σαν νυμφίος που βγαίνει από το βασιλικό του παλάτι. Και είναι σαν ανδρίος, αγάλεται και χέρι όταν λάμπει στη λαμπρότητά του για να διατρέξει το στάδιο, να τρέξει όπως τρέχει ο αθλητής, ο ανδρίος αθλητής στο στάδιο. Από άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Κοιτάξτε λοιπόν το φυσικό σύμπαν. Υπάρχουν πολλοί που λένε, μα όλο θα μιλάμε για το σύμπαν. Μα η Παλαιά Διαθήκη πάρα πολύ έστρεφε τα μάτια στο σύμπαν
και ο κόσμος ο ευσεβής στρέφει τα μάτια στο σύμπαν, διότι είναι το έργο του Θεού, διότι είναι ο πίνακας τον οποίον ο Θεός ο ίδιος εφιλοτέχνησε, είναι το αριστούργημα της δημιουργίας του Θεού, αποκαλύπτει το μεγαλείο της δυνάμεώς του και της σοφίας του. Πώς να μην το κοιτάξεις, πώς να μην το προσέξεις, πώς να μην σταθείς εκπληκτός, αφού αποτελεί μια συνεχή διαρκή πρόκληση στην ψυχή μας, μας καλεί να μας ανεβάσει επάνω. Και το άλλο σύμπαν, ο ηθικός νόμος. Μέσα μας τι γίνεται? Οι εντολές του Κυρίου τις δίνει γραπτές, αλλά τις γράφει και μέσα μας. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχή. Ο νόμος του Κυρίου, η μαρτυρία του Κυρίου, τα διατάγματα του Κυρίου, η εντολή του Κυρίου, ο φόβος του Κυρίου, εκκρίσεις του Κυρίου. Για κοιτάξτε τι γίνεται, ένας κόσμος ολόκληρος είναι πλέον επιθυμητέ, λέει, παρά το χρυσίον. Μάλιστα πλήθος καθαρού χρυσίου δεν συγκρίνεται με αυτά και είναι πιο γλυκές από το μέλι. Πιο γλυκές από το μέλι στην ψυχή, η οποία θα ήθελε να τις πράξει, να πράξει τις εντολές του Κυρίου και να εφαρμόσει τον νόμο του Κυρίου στη ζωή της. Ωραία πράγματα. Το σύμπαν το επάνω, το σύμπαν μέσα μας. Και όπως έλεγε ο Ιμμάνουελ Καντ με όλο το σκεπτικισμό του, επάνω μου ο έναστρος ουρανός, μέσα μου ο ηθικός νόμος. Να δει ο κόσμοι που μου αποκαλύπτουν την ύπαρξη του Θεού. Και όλος αυτός ο κόσμος, το επάνω σύμπαν και το μέσα μας σύμπαν, έρχεται και αποτελεί μια ισχυρή πρόκληση για τον άνθρωπο. Άρχεσαι στον κόσμο τούτον και ο σκοπός ο Κύριος για τον οποίον έχεις έλθει είναι ακριβώς να νιώσεις την πρόκληση την οποία ο Θεός κάνει, ενώ σε καλεί να στρέψεις προς τα πάνω, να χαριστείς Αυτόν, να πάρεις το δρόμο της πίστης και της υπακοής για τους μεγάλους προορισμούς, για τα μεγάλα σχέδια για τα οποία ο Θεός σε προορίζει και σε κατευθύνει. Σε έφερε στην ύπαρξη όχι τυχαία, αλλά με ένα δοξασμένο σκοπό. Όλα τα μάτια του Θεού είναι συγκεντρωμένα σε σένα και για σένα έφτιαξε τους ουρανούς και για σένα έφτιαξε τους ηθικούς του νόμους, τους οποίους βάλει μέσα σου. Για σένα, εσένα σε τυλίγει μέσα στο σύμπαν το δικό του, και όλο αυτό αποτελεί μια διδασκαλία συνεχή για να σε αφυπνίσει, για να σε ανεβάσει, να σε συνδέσει με το Θεό, να καταλάβεις τον προορισμό σου και την αποστολή σου. Δεν είσαι για εδώ κάτω. Δεν είσαι για τα επαγγέλματα και για τις δουλειές και τις απασχολήσεις με τις οποίες απασχολείσαι. Αυτά είναι προσωρινά. Αυτά είναι περαστικά. Αυτά είναι εκείνα τα οποία κάνεις στον ολίγο τούτο χρόνο της διαβάσεώς σου στον κόσμο τούτον. Προορίζεσαι για μεγάλα πράγματα. Προορίζεσαι για ένδοξα πράγματα. Και κανείς δεν μπορεί να διερευνήσει έως το βάθος όλη την έκταση των σχεδίων του Θεού. Για πού σε ετοιμάζει, για πού σε προορίζει, μόνον ξύπνα να το καταλάβεις. Και η πρόκληση την οποία σου κάνει, η πρόκληση που την οποία προκαλεί ο Θεός μπροστά σου, συνεχώς και κάθε μέρα σε αυτό αποβλέπει. Όμως ο άνθρωπος κοιμάται, ο άνθρωπος νιστάζει, ο άνθρωπος σκύβει το κεφάλι του στη γη, κοιτάει κάτω, κοιτάει μονάχα τις δουλειές του και τις απασχολήσεις του, δεν έχει ερεθίσματα, δεν αισθάνεται ερεθίσματα μέσα του από τη συνεχή πρόκληση την οποία κάνει ο Θεός με τη διήγυρο του δημιουργία και με τη μέσα του δημιουργία. Όμως είναι ανάγκη ο άνθρωπος κάποτε να ξυπνήσει, κάποτε να δει, κάποτε να ακούσει το κάλεσμα και να ανταποκριθεί. Δόξα στο Θεό, ο οποίος εργάζεται κάθε μέρα για όλους εμάς. Η χοροδία μας, να μας ψάλλει ένα μήνυμα.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, όντως Θεία αρμονία αγκαλιάζει τα πάντα. Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Όλα μας μιλούνε για σένα. Όλα είναι μια πρόκληση στην ψυχή μας για να υψώνουμε το πνεύμα μας εσέ, για να συναντήσουμε το πρόσωπόν σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί όλα σοφά, μεγαλειώδη, όμορφα, ανεξάντλητα ωραία τα έφτιαξες τριγύρω μας. Η δόξα ανήκει σε σε. Παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μεγάλη είναι το όνομά σου, υψώθητη και δοξάστητη στις καρδιές μας. Αμήν. Και δεν είναι το σύμπαν μονάχα, το γύρω μας και το μέσα μας που μιλάνε για το μεγαλείο του Θεού, που όπως ακούσαμε και από τη χοροδία είναι μια θεία αρμονία που ανεβάζει το πνεύμα του ανθρώπου και δείχνει το θείο ποιητή, και είναι και η ζωή του Κυρίου και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο. Ο Χριστός υπήρξε μια πρόκληση και είναι μια πρόκληση για τον κόσμο. Και είναι μια πρόκληση διότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει σε ησυχία. Έως ότου απαντήσεις, έως ότου πάρεις θέση. Διότι ο σκοπός για τον οποίον ήρθες είναι αυτός και μόνον. Δεν ήρθες για άλλα πράγματα. Τα άλλα τα κάνεις παρεπιπτόντος. Διότι είσαι εδώ και παντρεύεσαι και διδάσκεσαι και μαθαίνεις και σπουδάζεις και μεγαλώνεις και κάνεις αυτά. Αλλά δεν είναι η πρώτη αιτία ή μάλλον ο πρώτος σκοπός εις τον οποίον πρέπει να αποβλέψεις. Ο κύριος σκοπός είναι να νιώσεις την πρόκληση του Θεού μέσα σου, να ακούσεις το κάλεσμα που σε καλεί και να στραφείς, να φτάσεις να γνωρίσεις εκείνον τον αιώνιον, τον αληθινό Θεό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν εις τον κόσμο τούτον όταν ήλθε ήταν ο ίδιος μια ζωντανή πρόκληση. Κάποτε ρώτησε τους μαθητάς, τι να με λέγουσι, οι άνθρωποι είναι, τι λένε οι άνθρωποι για με, και προκάλεσε τη θαυμαστή απάντηση του μαθητή του Πέτρου, ο οποίος του είπε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σαν να του έλεγε, είσαι ο ήλιος, είσαι η χαρά του ουρανού, είσαι η ζωή αληθινή, είσαι το παν για μας. Και το ίδιο ερώτημα θέτει στη δική σου την ψυχή. Τι είναι ο Χριστός για σένα, τι φρονείς για τον Ιησούν? Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αν απαντήσεις εύκολα όπως απαντάνε μερικοί άνθρωποι πολύ εύκολα, θα βρεις κάποιες απαντήσεις να τις δώσεις. Θα πεις ότι ο Χριστός υπήρξε ένας σοφός διδάσκαλος, θα πεις ότι υπήρξε ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής, θα πεις ότι υπήρξε ένας θρησκευτικός μύστης, θα πεις ότι υπήρξε κάποιος. Αλλά όμως έχεις ανάγκη πριν μιλήσεις, πριν απαντήσεις, να λάβεις υπόψη σου μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να θεωρήσεις την ζωή του. Κοίταξε στα Ευαγγέλια τη ζωή του Χριστού. Σκύψε μέσα στα Ευαγγέλια με επιμέλεια και παρακολούθησε αυτή τη φυσιογνωμία στο πέρασμά της από τον κόσμο τούτον, που δεν υπήρξε άλλο, ούτε δεύτερο μπορεί να υπάρξει. Έλεγε ο Κάντιος πάλι, ο Άγιος των Ευαγγελίων, προσέχοντας εις τη ζωή του Ιησού Χριστού. Τέτοια ζωή δεν υπήρξε άλλοτε, ούτε θα υπάρξει. Λάμπει σαν διαμάντι. Είναι όλη φως. Δεν υπάρχει αμαρτία πουθενά. Ο ίδιος έλεγε, προκαλώντας πρόκλησης, ποιος μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Προσπάθησε να βρεις αμαρτία στη ζωή του Χριστού. Ήταν η αγιώτης ολοκληρωμένη, η δικαιοσύνη εν προσώπο μέσα στην ιστορία. Διάβηκε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων το φαινόμενο μιας ζωής καταπληκτικής, τέτοια που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τη φανταστούν. Και ακριβώς το μεγαλείο της ζωής του Χριστού έκανε μερικούς να σκέπτονται, α, αυτό δεν είναι το δυνατό να υπάρξει, αυτό είναι ένα κατασκεύασμα των συγγραφέων του Ευαγγελίου. Οι μαθητές το κατασκεύασαν και το έπλασαν στη φαντασία τους. Δεν ήτανε πραγματικό της. Είναι δυνατό να υπάρξει μια τέτοια ζωή?
ρωτούν και λένε. Αλλά η απάντηση είναι πώς ήταν δυνατόν οι απλοί αυτοί άνθρωποι, οι ψαράδες, οι αδαείς, οι αμόρφωτοι και μάλιστα αμαρτωλοί, ηθικά ξεπεσμένοι, αυτοί μέσα τους να πλάσουν ένα θείο ιδεώδες τόσο υψηλό να το διατυπώσουν και να το γράψουν. Αυτό ήταν αδύνατον. Αφού ήδη δεν το είχαν μέσα τους, πώς ήταν δυνατόν να το δημιουργήσουν και να μας το ξεχύσουν και να μας το δώσουν. Άρα λοιπόν ο Χριστός υπήρξε ιστορική προσωπικότης και η ζωή του ήταν η τελειώτης προσωποποιημένη. Η ζωή του, η τελειώτης προσωποποιημένη. Κοίταξε ακόμα τους λόγους του. Όσοι τον πλησίασαν αισθάνθηκαν μέσα τους μια δύναμη φοβερή. Εκείνος ο λόγος διαπερνούσε τις καρδιές τους, διερευνούσε την ψυχή τους στο βάθος. Εκείνοι που πήγαν οι υπηρέτες της θρησκευτικής ηγεσίας, του θρησκευτικού κατεστημένου, που επήγαν να τον συλλάβουν, με εντολή να τον συλλάβουν, απήντησαν ουδής ομίλησε, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Τα λόγια του ήταν φοβερά, είχαν μια άλλη δύναμη, είχαν μέσα τους τη σφραγίδα του Θεού. Και ακριβώς οι μαθητές οι ίδιοι ομολογούν, ο Πέτρος ομολόγησε όταν ο Ιησούς τους είπε «Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε», απαντάει ο Πέτρος «Σε ποιον άλλο να υπάγομαι, Κύριε, λόγους ζωής αιωνίου έχεις». Ο λόγος του τον αποδεικνύει ποιος ήταν, ο Άγιος του Θεού, ο δίκαιος του Θεού. Τα θαύματά του, ρίξε ακόμα μια ματιά στα θαύματά του, η ζωή του, τα λόγια του, τα θαύματά του. Τι θαύματα είσαντε αυτά? Δεν είσαντε θαύματα προς το Θεατίνε? Δεν είσαντε θαύματα για να προκαλούν εντυπώσεις? Δεν ήταν θαύματα απλώς για να τον δείχνουν θαυματοποιό? Είχαν σκοπό, είχαν νόημα. Ο χαρακτήρας τους ήταν Άγιος στο βάθος. Τόσο Άγιος, ώστε η Αγία Γραφή να μας γράφει εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να σταθούν στο θαύμα και να δουν την ενέργεια του Θεού μέσα σε αυτό, την παρουσία του Θεού μέσα σε αυτό, βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα. Κάνουν τη μεγάλη αμαρτία της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργούσε τα θαύματα δια του Ιησού Χριστού. Τα θαύματα. Πάρε ακόμα την Αναστασή του από τους νεκρούς. Το ύψιστο θαύμα, το μοναδικό που θα μπορούσε να το δείξει κανείς, και έχει τις αποδείξεις του και έχει τους μάρτυρές του. Πόσοι άνθρωποι τον είδαν? Ένας εδώ, δύο εκεί, δέκα εκεί, 500 εκεί πέρα. Άνθρωποι προκατηλημένοι, άνθρωποι με διάφορες αντιλήψεις, κι όμως όλοι τους είδαν το θαύμα της Ανάστασης και το ομολόγησαν και το διεκήρυξαν. Είναι ο Άδειος Τάφος από την άλλη μεριά, ο οποίος φωνάζει και του οποίου το στόμα δεν μπόρεσε κανείς να το κλείσει μέχρι σήμερα. Από τους νεκρούς το θαύμα της Ανάστασης, πώς θα το σβήσεις? Ποιος άλλος μες στην ιστορία είχε κάτι ανάλογο? Ποιος μύστης θρησκείας μπορούσε να δείξει ότι αναστήθηκε πραγματικά από τους νεκρούς και να έχεις αποδείξεις γι' αυτά και να μπορείς να βάλεις το δάκτυλό σου στον τύπον των ύλων και να το δείχνεις ότι πραγματικά ήταν τέτοιο? Ήτανε η Ανάσταση από τους νεκρούς. Και ακόμα έχεις τη μαρτυρία τη δική του, την προσωπική, για το πρόσωπό του. Τι θα πεις για τον Ιησού? Τι φρονείς για τον Ιησού? Θα πεις ότι υπήρξε σοφός, διδάσκαλος, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, κάποιος μύστης? Τίποτα δεν λες, τίποτα δεν το αποδίδεις. Αυτός λέει πολύ περισσότερα για τον εαυτό του και αποτελεί μια πρόκληση στην ψυχή σου και καλεί να δώσεις μια απάντηση σε αυτά τα οποία, στις διακηρύξεις τις οποίες αυτός κάνει. Ο ίδιος λέγει «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι». Άντε τρέχα γύρευε, πήγαινε να βρεις. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να σου πει αυτά τα λόγια? Παρεκτός αν ήταν τρελός, παρεκτός αν ήταν ηθελημένα, ήθελε να σε εξαπατήσει, ήταν κακόπιστος. Ποιος μπορούσε να πει «Πριν Αβραάμ γενέστε», που είχε πεθάνει 2000 χρόνια πριν? Εγώ είμαι, είμαι πάντα.
Και ποιος μπορούσε να πει «Δώσ' μου την δόξαν την οποίαν είχον, πρώτου των κόσμων είναι παρασύ». Στο Θεό, στην προσευχή του, «Δώσ' μου τη δόξα την οποίαν είχα πριν ακόμα υπάρξει ο κόσμος πλησίον σου». Αυτό είναι καταπληκτικό, αυτό είναι φοβερό, αυτό είναι ασύλληπτο. Τι θα πεις λοιπόν για τον Ιησού, τι φρονείς για τον Ιησού? Είναι άνθρωπος, δεν λες τίποτα. Αυτός λέει ότι υπάρχει αιωνίος. Τι θα πεις για τον Ιησού? Και όπως έλεγε κάποιος, εάν δεν γονατίσεις μπροστά στην πρόκληση αυτή να τον λατρεύσεις, ένα σου μένει, να πάρεις πέτρες και να τον λιθοβολήσεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή είναι εκείνος που είναι, ή είναι εκείνος που φανερώνεται, ή είναι εκείνος που τα Ευαγγέλια τον λένε, ή θα πρέπει να πάρουμε πέτρες να τον λιθοβολήσουμε, σαν κάποιον ο οποίος μας εξαπατά, σαν κάποιον ο οποίος είναι τρελός και δεν ξέρει τι λέγει. Άλλο, ο Ιησούς είναι εκείνος που είναι. Και είναι εκείνος που ήταν πάνω στους ουρανούς πριν γίνει ο κόσμος, και ο οποίος ήλθε εις τον κόσμο τούτον για σένα και για μένα. Ώστε λοιπόν ο Χριστός αποτελεί μια πρόκληση, και όχι μόνον ο Χριστός και το έργο του, μια πρόκληση σε κάθε συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εισήλθε μέσα στα βάθη του μυστηρίου του έργου του Χριστού, μιλάει για τον Χριστό, για το έργο του, ότι είναι σοφία και κρυμμένη, την οποία ο Θεός προώρησε εις δόξαν ημών, την οποία οι άνθρωποι του κόσμου δεν μπόρεσαν να τη συλλάβουν. Ποιοι κατάλαβαν τι θα πει εσταυρωμένος Χριστός, γιατί εσταυρώθηκε, γιατί αναστήθηκε, ποιοι το κατάλαβαν απ' έξω? Το είδαν στην εξωτερική του όψη και το νόμισαν μια συνηθισμένη ιστορία κάποιου καταδίκου και μια διήγηση την οποία οι μαθητές έβγαλαν ότι αναστήθηκε. Αλλά ο Ιησούς, σύμφωνα με την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός, την σοφία που αποκαλύπτει στο λόγο του, ήρθε για να εκπληρώσει σχέδιον υψηλό του Θεού, θαυμαστό και τρομερό για την σωτηρία τη δική σου. Ήρθε ο Χριστός και πήρε τη θέση σου. Ήρθε ο Χριστός και πλήρωσε για σένα, και γίνηκε εκείνος κατάρα στο σταυρό για να απαλλαγείς εσύ. Εμπήκε αυτός μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη για να βαστάξει επάνω του τους κεραυνούς της κρίσεως του Θεού για να γλιτώσεις εσύ. Και αναστήθηκε για να σου ανοίξει το δρόμο και να σου ετοιμάσει την καινούργια ζωή και να γίνει πρωτοπόρος αυτός μπροστά στο Θεό της δόξας, η οποία αναμένει εσένα. Ο Χριστός, το έργο του είναι φοβερό. Ο Χριστός είναι θαυμαστός εις όλα όσα αυτός έχει κάνει. Και έτσι, γνωρίζοντας τον βαθύτερα, όπως οι Άγιες Γραφές σου τον αποκαλύπτουν, θα τον αγαπήσεις και θα απαντήσεις στην πρόκληση που γίνεται στη συνείδησή σου. Θα απαντήσεις με αγάπη, υποταγή, παράδοση και αφιέρωση στον Ιησού Χριστό. Όπως ο ίδιος το είπε, αν υψωθώ από τη γη, πάντας θέλω ελκύσει προς τον εαυτό μου. Όλους θα τους ελκύσω. Και υψώθηκε από τη γη στον Σταυρό, στον Γολγοθά, ακριβώς για να ελκύσει την ψυχή σου και την ψυχή μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι θαυμάσιος ο Χριστός, και οποία πρόκληση, το σύμπαν το επάνω, το σύμπαν μέσα μας, ο Χριστός ο ιστορικός και το έργο του, μια δυνατή πρόκληση στην κάθε ανθρώπινη ψυχή. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ, τον ύμνο 177, όλοι μαζί.

Κύριε Ιησού, είσαι το δώρον του Θεού για μας. Είσαι ο ήλιος της ζωής, είσαι το φως, είσαι η ζωή η ίδια. Ω, πόσο ευτυχής εκείνος που σε βρήκε. Σε ευχαριστούμε διότι αποκαλύφθης σε μας. Η ζωή σου είναι μια πρόκληση. Το πρόσωπό σου και το έργο σου, μια πρόκληση σε κάθε συνείδηση, στην ψυχή μας. Ερεθίζει την ψυχή μας, ώστε να σε αγαπά περισσότερο και περισσότερο. Ο Κύριε Ιησού, υψώθητη, γέμισέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δεν είναι το σύμπαν το έξω, το μέσα μας. Δεν είναι μονάχα ο ιστορικός Χριστός μια πρόκληση. Είναι και το κάλεσμα του Χριστού, η πρόσκληση του Χριστού, μια πρόκληση ισχυρά, στην οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να αντισταθεί, να ξεφύγει, να την αρνηθεί. Και θα επανέλθει, και θα επανέλθει η πρόκληση και θα ερεθίζει τη συνείδησή σου και θα σε σταματάει στο δρόμο της ζωής έως ότου πεις ναι Ιησού, έως ότου πέσεις στα πόδια του Ιησού, έως ότου τον αναγνωρίσεις προσωπικό σου Κύριον Σωτήρα Λυτρωτή. Αυτή την πρόκληση την κάνει σε κάθε άνθρωπο. Μέσα στην ιστορία δεν υπάρχει ψυχή που θα περάσει από τον κόσμο τούτον που δεν θα αισθανθεί τις ακτίνες αυτού του ήλιου, να τη χαϊδεύουν, να την θοπεύουν, να την ενοχλούν, να την προκαλούν, να διεγείρουν μέσα της την επιθυμία να δοθεί, να χαριστεί. Γίνει και έτσι και στην ιστορία μερικών ανθρώπων που μας περιγράφει η Αγία Γραφή. Γίνει και στη ζωή του Πέτρου. Γίνει και στη ζωή του Ανδρέα. Γίνει και στη ζωή του Ιακώβου. Γίνει και στη ζωή του Ιωάννου. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, ο Χριστός περπατώντας κάποτε εκεί στην αμμουδιά της λίμνης της Γενισαρέτ, εκάλεσε, ελάτε πίσω μου να σας κάνω άλλους ανθρώπους. Και η Αγία Γραφή, τα Ευαγγέλια, τα δύο τουλάχιστον, ο Ματθαίος και ο Μάρκος μας λένε, παρά αυτά πετάξανε τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν. Αλλά μην νομίσετε πως τα πράγματα γίνηκαν τόσο εύκολα. Οι δύο συνοπτικοί, τα δύο συνοπτικά Ευαγγέλια, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, πολύ σύντομα, συνοπτικά, χωρίς να επεκτείνονται στις λεπτομέρειες της ιστορίας, μας φέρανε στο αποτέλεσμα. Πέταξαν τα δίχτυα τους και ακολούθησαν. Ο Λουκάς όμως, ο οποίος διερεύνησε τα πράγματα, μας διέσωσε μερικές λεπτομέρειες που φωτίζουν τη σκηνή τόσο θαυμάσια και τη συμπληρώνουν τη σκηνή, ώστε μπορούμε να την απολαύσουμε σήμερα. Ας τη δούμε λοιπόν από τον Λουκά. Πρώτα απ' όλα θα τη χωρίσουμε σε τρία τμήματα. Πρώτα απ' όλα πρώτου θαύματος, πριν από το θαύμα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν τον Ιησού που περπάτησε στην παραλία. Είχαν προηγηθεί γεγονότα. Είχαν γνωρίσει τον Ιησού και είχαν ακούσει για τον Ιησού. Ήσανται μαθητές του Ιωάννου του Βαπτιστή. Και μας λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδειξε τον Ιησού, ότι είναι ο αμνός του Θεού, δυο από τους μαθητάς του κόλλησαν στον Ιησού και τον ρώτησαν, Ραβή, πού μένεις? Και τους είπε, ελάτε να δείτε. Και πήγαν μαζί του και μείναν εκείνη την ημέρα μαζί με τον Ιησού. Τον είχαν λοιπόν συναντήσει και είχαν και μιλήσει μαζί του και είχαν ακούσει και τις ομιλίες του και είχαν δει και θαύματά του, αλλά η καρδιά είχε μείνει κλειστή. Τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν, αλλά δεν γίνει και τόσο εύκολα το πράγμα, ήσαν αμφιρέποντες. Και ο Πέτρος προπαντός που ήταν επικεφαλής της παρέας. Και ήρθε η στιγμή. Κάποια στιγμή που ο Χριστός χρειάστηκε να μιλήσει στα πλήθη που τον ακολουθούσαν και ζήτησε τη βάρκα του Πέτρου. Και ο Πέτρος που ήξερε ποιος ήταν, που ήξερε γιατί είχε ακούσει ότι ήταν ο νέος Ραβίνος, εκείνος για τον οποίο λέγανε είναι άραγε ο Μεσσίας, πρόσφερε τη βάρκα του και ο Κύριος σαν από άμβονα μέσα από τη βάρκα του Πέτρου εμίλησε στα πλήθη. Τι θαυμάσια η ομιλία. Θα μίλησε για τη Βασιλεία του Θεού. Εμίλησε για τον Πατέρα. Εμίλησε για τη δικαιοσύνη.
Εμίλησε για τον άλλο κόσμο που ήταν μια πραγματικότης και την έδειχνε ψηλαφητής στον καθένα να την πιάσει. Εμίλησε για την αμαρτία του ανθρώπου και την ανάγκη της λύτρωσης. Και ο Πέτρος, ζαρωμένος σε μια γωνιά στη βαρκούλα του, τα άκουγε και παράλληλα οι έλεγχοι εμπαίνανε μέσα στην ψυχή του. Στην ψυχή του. Δεν είχε ακούσει την πρόσκληση να πάει μαζί του. Δεν το είχε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν ακόμα στο ψαραδικό του. Δεν αφήνει κανείς εύκολα τα συμφέροντά του. Δεν αφήνει κανείς εύκολα, ας το πούμε, την ανεσή του να μπει σε περιπέτειες. Δεν αφήνει κανείς εύκολα την οικογένειά του, και ο Πέτρος ήταν παντρεμένος και είχε και πεθερά. Ποιος ξέρει τι θα του κόβε η πεθερά. Να φύγεις, θα παρατήσεις τη γυναίκα σου και θα πας με αυτόν. Ποιος ξέρει ποιος θα του κόβε. Ώσπου την θεράπευσε ο Κύριος όταν μετά πήγε στο σπίτι του Πέτρου. Δεν αφήνει κανείς εύκολα τα πράγματα. Εκείνη η λίμνη της Γαλιλαίας ήταν πραγματικά μια ομορφιά. Έτσι την περιγράφουν όλοι οι συγγραφείς. Ήταν ένα μαργαριτάρι. Όπως ήταν κάτω από τη Μεσόγειο θάλασσα, με το κλίμα της το ζεστό, τη θαλπορή, δέντρα, καρποφόρα, τριγύρω. Μα ήταν μια ομορφιά. Και γύρω γύρω στην ακρογιαλιά ψαράδικα τόσα πολλά, που ο Ιώσυπος ανέφερε 140 βάρκες, ψαρόβαρκες, εμάζεψε σε κάποια του αποστολή που χρειάστηκε στο Πίκεφι. Τόσοι πολλοί ήσαν και ψαρεύανε εκεί. Δεν τα αφήνει κανείς αυτά τα πράγματα εύκολα. Και ο Πέτρος αγωνιζότανε μέσα του κατά τη διάρκεια που ο Χριστός μιλούσε, και οι έλεγχοι τον ζώνανε, και ήταν η ομιλία μια πρόκληση, και ήταν ο Χριστός μια πρόκληση στη συνείδηση του Πέτρου. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Πέτρος δεν είχε και την εμπειρία της αποτυχίας. Πόσες φορές δεν είχε ρίξει τα δίχτυα, όπως ακριβώς την προηγούμενη μόλις μέρα που είχε ρίξει τα δίχτυα και δεν είχε πιάσει τίποτα. Διότι σε εκείνη τη μαργαριταρένια θάλασσα, τη λίμνη της Γαλιλαίας, όταν μέσα από τις σχισμές των βουνών, στις όχθες, στις πλαγιές, περάσουν, γίνουν ρεύματα αέρος ψυχρού που πάνε να πάρουν το κενό του ζεστού αέρος, επειδή η λίμνη είναι θερμή, είναι κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, σηκώνει τεράστια κύματα και είναι αδύνατο να ψαρέψεις. Τους βρήκε ο Χριστός να μπαλώνουν τα δίχτυα τους. Τι να κάνουν, σχίστηκαν τα δίχτυα, τίποτα δεν πιάσανε, άδεια η ζωή. Τέτοια ήταν όλη η ζωή τους, σ' όλη την εποχή, σ' όλα τα χρόνια που ζήσανε. Παλεύανε για το τίποτα. Λίγο ψωμάκι να βγάλουν. Ο Πέτρος πιο φτωχός, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος πιο πλούσιοι. Το καραβάκι είχε και μισθωτούς μέσα που δουλεύανε. Εν πάση περιπτώσει, τα κέρδη δεν ήσαν και τόσο σπουδαία. Άδεια η ψυχή. Και ο Πέτρος ήξερε ότι στη δική του την ψυχή στο βάθος, αν θα ρίχνε τα δίχτυα του να βγάλει από εκεί μέσα, θα βγάνε καταπάτημα και πυλών. Καταπάτημα και πυλών. Βόρβορο, βούρκο, αμαρτία. Αυτό που είναι στο βάθος της συνείδησης και της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Ο Πέτρος τ' άκουγε. Ο Πέτρος είχε ζαρώσει σαν τη γάτα. Ο Πέτρος ελεγχότανε μέσα του. Θα ήθελε να ξεσπάσει, να φωνάξει, μα δεν τον κράταγε ο εγωισμός. Πώς να το κάνει? Και σαν τελείωσε ο Κύριος, σαν για να τον αμύψει, αλλά με ένα απότερο σκοπό άλλον: Πέτρο, ρίξε τα δίχτυα σου στα δεξιά μέρη του πλοίου να πιάσεις ψάρια. Κύριε, όλη τη νύχτα παλέψαμε, δεν υπάρχει τίποτε, σαρώσαμε τον βυθό. Αλλά όμως, γιατί το λες? Ήταν εκείνος ο λόγος τόσο πιστικός? Μόνο γιατί το λες θα το κάνω. Και ρίχνει τα δίχτυα του, και τα δίχτυα γέμισαν, και τα δίχτυα χόντευαν να σχιστούν, και φώναξαν και τους πλαγινούς και ήρθαν και φέραν τη βάρκα για να βάλουν τα ψάρια, και οι βάρκες βούλιαζαν από τα ψάρια. Τι φοβερό πράγμα. Αυτό ήταν το θαύμα. Πριν από το θαύμα, είχε ακούσει τον Ιησού, είχε γνωρίσει τον Ιησού, τον είχε πλησιάσει, άκουγε τη φήμη,
δέχτηκε την, άκουσε την πρόκληση, την πρόσκληση, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. Σαν γίνει και το θαύμα. Τι ήταν αυτό? Αυτό έδειξε πρώτα απ' όλα το μεγαλείο του Θεού. Ω, έδειξε τη δύναμη του Θεού. Έδειξε την παντοδυναμία του Θεού. Και ο Πέτρος συνετρίβει κάτω από αυτή την αποκάλυψη. Αλλά το θαύμα έδειξε και άλλα πράγματα. Έδειξε στον Πέτρο ότι παρόλη τη φτώχεια του, παρόλη την αδυναμία του, θα ήταν δυνατό να γίνει αλιέας ανθρώπων. Κάτω από την παραγγελία αυτού του προσώπου. Κάτω από την οδηγία αυτού του προσώπου. Ναι, έτσι γίνεται. Να γίνεις αλιέας ανθρώπων. Να δεχτείς την πρόσκληση του Ιησού. Να μην αντισταθείς την πρόκληση που σου κάνει. Και να παραχωρηθείς αυτόν, διότι ο Ιησούς μπορεί. Ο Ιησούς μπορεί. Τη ζωή σου να αλλάξει, τα βάθη σου να αλλάξει, νέον κόσμο μέσα σου να βάλει, ορίζοντες να σου ανοίξει, νέα ζωή να σου δημιουργήσει, να σε οδηγήσει για τη δόξα του. Να σε φέρει στη δόξα. Και τώρα, μετά το θαύμα, ο πίσω του Ιησού. Πάρα αυτά, λέει ο Λουκάς, πετάξανε τα δίχτυα, αφήσανε το καραβάκι και οι δύο οι άλλοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παράτησαν τον πατέρα τους και τους μισθωτούς και πήγαν ο πίσω του Ιησού. Ο πίσω του Ιησού. Τι γινόταν ο πίσω του Ιησού? Πολλές δοκιμασίες. Δεν τους είπε ο Χριστός, ελάτε να σας κάνω ιστρούκτορες. Δεν τους είπε να σας κάνω θεολόγους. Ελάτε πίσω μου. Υπάρχει δουλειά. Και πήγαν πίσω από τον Ιησού. Και τι ήταν? Πρώτα απ' όλα δοκιμασίες πολλές. Μια, δυο δοκιμασίες. Η σύλληψη του Ιησού. Η απογοήτευση. Και μετά την Πεντηκοστή. Η φυλάκιση του Πέτρου. Η καρατόμηση του Ιακώβου. Όποσα πράγματα. Δοκιμασίες πολλές. Αλλά όμως και δόξα. Και δόξα. Την οποία ζούσαν μέσα τους από εκείνη τη στιγμή και την οραματιζόντουσαν συνεχώς. Ήσαν οι μηδέν έχοντες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και τα πάντα κατέχοντες. Είχαν εγκαταλείψει και εκείνα που είχαν. Μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Ήσαν στον Ιησού ευρήκαν όσα ο Θεός είχε αποκαλύψει και αποκάλυπτε σε αυτούς δια του Πνεύματος. Αποκαλύψεις που δεν τις είχαν σκεφτεί και είχαν το θησαυρό αυτό μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος. Οστράκινα σκεύη με το θησαυρό της πίστης στο Χριστό, με το θησαυρό του Χριστού μέσα τους. Α, Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν, η ελπίστης δόξης. Και γινότανε μέσα τους και σχηματιζότανε μέσα τους Χριστός συνεχώς. Συνεχώς Χριστός. Και ακόμα

ψυχή όλων μας. Πρόκληση. Δεν θα είναι μεγάλο αν πω ο Χριστός είναι ο challenger. Τι θα πει challenger? Ο προκαλών. Εκείνος που προκαλεί. Να το challenger. Ο Χριστός το challenger. Ο Χριστός ο προκαλών. Εκείνος που καλεί την ψυχή σου για μεγάλα πράγματα, για ένδοξα πράγματα. Έφτιαξαν και οι άνθρωποι challenger και ήταν το επιστέγασμα της τεχνολογίας τους και της επιστήμης τους και αποτελούσε την κάφηση της επιστήμης τους και της τεχνολογίας τους, αλλά μια κάφηση εγωιστική στην οποία το σύμπαν αντιστάθηκε, το πέταξε, αρνήθηκε το σύμπαν το αφιλόξενο. Δεν μπορεί να επιτρέψει στον άνθρωπο να βγει πιο πέρα. Ο Θεός έβαλε την γη και έδωσε την γη εις τους ανθρώπους για να κατοικείται. Θα πας πιο πέρα, παίζεις με την ίδια σου την ύπαρξη, με την ζωή σου. Τι challenger είσαι, ποιον προκαλείς? Και όπως έγραφε κάποια σε μια εφημερίδα, πολύ σωστά η γυναίκα, προκαλείς τους πεινασμένους, τα πλήθη των πεινασμένων της Αφρικής. Πού απευθύνεται η πρόκλησή σου? Πρόκλησης στην άλλη υπερδύναμη που είναι στην άλλη μεριά. Πρόκλησης στον ίδιο το Θεό. Πρόκλησης σε ανθρώπους που θα θέλανε να δοκιμάσουν την περιπέτεια μαζί σου. Τους κατακρεούργησε. Πρόκλησης που οδηγεί στο θάνατο. Ο Χριστός είναι ο challenger. Είναι ο προκαλών. Και προκαλεί την ψυχή σου. Και προκαλεί την συνείδησή σου. Θα ήθελες να μπεις στο Χριστό? Θα ήθελες να δοκιμάσεις το ταξίδι με τον Χριστό? Θα ήθελες να δοκιμάσεις την πορεία σου με τον Χριστό? Ω, σε περιμένει δόξα. Ενδιαφέρεσαι γλίγορα να μάθεις τι είναι οι πλανήτες, τι είναι τα αστέρια, τι είναι το σύμπαν, τι είναι το στερέωμα? Πάντα ημών εστίν, λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα είναι δικά σας. Κείνη την ημέρα θα τα ξέρεις τις λεπτομέρειες. Και εκείνη την ημέρα ταξιδεύοντας με τον Χριστό θα διαρευνήσεις το σύμπαν, θα διαρευνήσεις τα πάντα. Ο Χριστός το πάνω για την ψυχή σου. Challenger, ο Χριστός. Το άλλο που φτιάχνουν οι άνθρωποι οδήγησε στην καταστροφή και θα οδηγεί και θα οδηγήσει στην καταστροφή. Λέει ο Λόγος του Θεού, και αν μετεωριστείς έως τα άστρα, λέει στον Αβδίου, και αν βάλεις την φωλιά σου απάνω στα αστέρια, και από εκεί θα σε κατεβάσει το χέρι μου. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι στην ανομία. Και δεν μπορεί όχι να υψωθεί πιο πάνω από τη γη, ούτε στη γη που σέρνεται σαν σκουλίκι, και αυτό του είναι πολύ. Διότι έχει την αμαρτία μέσα του και την ανομία. Έλα στο Χριστό, λυτρωμένος και ενωμένος μαζί του. Θα ταξιδεύσεις στο σύμπαν ένδοξος. Όμοι αυτό εσώμεθα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

país del arco iris. Ven, vamos a soñar. Color.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: και πίσω ποτέ ξανά. Hey.
1: Πρόσεξε, Τίμω. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Με τη θυσία του στο Γολγοθά μας καθάρισε από τις αμαρτίες και μας χάρισε την αιώνια ζωή.
2: Είναι ο Κύριος μας.
0: Είναι ο βράχος ο αιώνιος που πάνε το χτίζουμε τη ζωή μας, το μέλλον μας, τα όνειρά μας.
1: Η Αγία Γραφή λέει ότι αν στηριχτείς και αν ελπίσεις σε κάτι άλλο, μοιάζεις με εκείνον που χτίζει το σπίτι του στην άμμο. Οι διάφορες δυσκολίες της ζωής, αργά ή γρήγορα, θα γκρεμίσουν ό,τι έχει χτίσει.
2: Μόνο ο Χριστός μένει αιώνια.
0: Τα λόγια του τραγουδίου που θα πούμε τώρα είναι παρμένα από μια παραβολή που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 7ο κεφάλαιο και εδάφια 24 έως 27.
2: Να του! Άρχισε κιόλας!

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Όμικρον ζήτα. Διαβάζω. Ψαλμός όμικρον ζήτα, σελής 5:48, εδάφιον 13. Μέσα εις το αγιαστήριον είναι η οδός. Μέσα εις το αγιαστήριον είναι η οδός σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία θαυμάσια εμπειρία. Έχει μία μοναδικότητα ομολογίας. Από την ιστορία του, ο άνθρωπος αυτός λέγει «Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός». Πράγμα είναι αυτό. Τι πρόσωπο είναι αυτό. Τι μεγαλειώτης είναι αυτή. Και με πολύ αγάπη και με πολύ λεπτότητα, αλλά και με αίσθηση ευθύνης, ήθελα να ρωτηθούμε. Δεν σας ρωτώ, ας ρωτήσει ο ένας τον άλλον. Αυτή την εμπειρία σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα, σε όλες τις αποφάσεις, σε όλους τους δρόμους μας, την έχουμε. Μπορείς ύστερα από 15 χρόνια εγγάμου βίου, 25 ή 38, με τον σύζυγο, με τι σύζυγο να πεις. Μα τι Θεός είσαι, τι άνθρωπος είναι αυτός που μου έφερες. Σε ευχαριστώ, μα τι είναι αυτό το, Κύριε μου. Το λες. Στο επάγγελμα λες. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι δουλειά είναι αυτή που μου άνοιξες. Πόσο σε ευχαριστώ. Μα τι ήταν τούτο που έκαμε στη ζωή μου. Μα τι Θεός μέγας σαν εσένα. Στις σχέσεις μας, στην αγορά ή στην πώληση, στα υλικά, στα καθημερινά και τα πνευματικά. Μπορούμε να το πούμε. Ειλικρινώς θα έπρεπε να απαντήσουμε όχι. Όχι. Τουλάχιστον για το σύνολο των προβλημάτων που σαν βεντάγια ανοίγει μπροστά μας, στην προσωπική ιστορία του καθενός μας, πρέπει να σταθούμε ειλικρινείς και να πούμε όχι. Δεν ήταν μια τέτοια επιτυχία όπως την περίμενα, όπως τη φανταζόμουν, μια ευτυχία όπως την ονειρεύτηκα, ένα παλάτι όπως θεωρητικά το θεμέλιο. Πού οφείλεται αυτό? Γιατί η αποτυχία? Γιατί τα δάκρυα? Γιατί το σκυμμένο κεφάλι? Γιατί το βούλιαγμα των καραβιών των ονείρων μας? Γιατί το γκρέμισμα των παλατιών της ψυχής μας? Γιατί ο πόνος της ανθρώπινης καρδιάς? Σε έχει απασχολήσει ποτέ? Το μικρό μας εδάφιο έχει και την απάντηση. Δεν είναι μόνο ο Θεός ο οποίος ρωτάει, αλλά δίνει και την απάντηση. Διότι πρέπει να σταθούμε με ειλικρίνεια, με σκυμμένο το κεφάλι, με τιμιότητα, ευθαρσώς, και να πούμε, Κύριε, δεν ξεκινήσαμε την οδόν μας από το αγιαστήριο. Δεν ξεκινήσαμε την οδό μας από το αγιαστήριο. Είδατε που είναι η οδός του Κυρίου. Εις το αγιαστήριο. Να πούμε ένα παραδειγματάκι έτσι, κοινών. Και θέλει να πει ο λόγος του Θεού. Έχουμε μία νέα. Ή ένα νέο. Προμισού αιώνας είμεθα και εμείς νέοι. Και είναι μία κοπέλα. Ή ένας νέος αντιστοίχως. Από τον κόσμο. Πάρα πολύ καλή κοπέλα και πάρα πολύ ωραίος νέος και πάρα πολύ ωραία νέα. Και δείχνει, λέει, και πάρα πολύ ωραία και καλά πνευματικά βήματα. Μια φορά λυγίστηκε στην εκκλησία. Και ας έτεινε παστέλι. Αφού ήρθε στην εκκλησία μια φορά. Α, και μπλέκονται τα προβλήματα και τα ζητήματα. Άκουσε. Επειδή με ρωτάς, είμαι υποχρεωμένος να σε απαντήσω. Και επειδή θέλεις μια συμβουλή από τα άσπρα τα μαλλιά και πρέπει τα άσπρα τα μαλλιά να σε βοηθήσει. Με αυτή τη νέα θα ξεκινούσες τον δρόμο σου από το αγιαστήριο. Μπορείς να την πάσεις αυτήν την νέα ή αυτό τον νέο. Μπορείς να τον πάσεις στο αγιαστήριο. Λέει, όχι, λέει, αργότερον. Εάς πήγε αργότερα. Και έρχεται ένας και σου προτείνει μια εργασία. Δεν ξέρω τι εργασία. Όποια εργασία. Διότι όντως η εργασία που κάνεις ή δεν έχεις καθόλου δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη και σκέφτεσαι το μαγαζί που έχεις και πουλάς ό,τι πουλάς μαζί με το νίκη, μαζί με το φως, μαζί με το τέβε, δεν βγάζει ούτε τα λεφτά σου. Και έχουμε μια καινούργια εργασία, λέει. Τι εργασία, λέει, θα κάνουμε, λέει, πυράβλους. Πού τους βρήκε.